0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

this kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε, Παρασκευούλα σήμερα 2 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας για να αποχαιρετήσουμε μία ακόμη εβδομάδα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και σήμερα και τι δεν έχουμε ετοιμάσει, ένας σκοτεινός ουρανός ξημερώνει, αέρα είχαμε σήμερα όλη νύχτα, βουρ,
1: τίποτα δεν κατάλαβα, έπεσα σαν το κούτσουρο, σηκώθηκα σαν το κούτσουρο. Ήρθα σαν το κούτσουρο.
0: Οι τέντες σαν τρελές πηγαίνανε. Πάλι φοβήθηκα μη σκιστούνε, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό με τον αέρα,
1: τα μποφόρια. Εσύ τι θα γίνει με τις τέντες που σου σκίζονται συνέχεια?
0: Όχι, δεν μου σκιστήκανε. Τις τέντωσα. Αλλά γιατί αυτό μου είχε πει ο τεντάς την τελευταία φορά που ήρθε να τις ράψει. Ότι πρέπει να τις τεντώνουμε τις τέντες. Να μην έχουν λάσκα να κάνουν με τον αέρα, να χτυπάνε παλαμάκια.
1: Τι άλλο θα μας μάθεις, Αργύρη Αγγέλου, φιλόσοφε και διδάκτορα.
0: Εγώ, ο τεντάς. Λοιπόν, Παρασκευούλα, παιδιά, 2 Οκτωβρίου σήμερα, ένα Σαββατοκύριακο υπέροχο φθινοπορεινό, από όσο φαίνεται έχουμε μπροστά μας, και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα και έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Καταρχάς μαθαίνουμε τι γίνεται κάθε βράδυ στην πλατεία Καρίτσι.
0: Μιλάμε, παιδιά, με το Ζήση Ρούμπο, τον αγαπημένο μας το Ζήση Ρούμπο, γιατί το Kiss My Weekend είναι ξανά εδώ και ξεκινά από αύριο. Θα είναι στον αέρα εδώ της εκπομπής μας.
1: Το δίλημα της ημέρας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας με ηχητικά στο Viber.
0: Θα πέσουν κεφάλια σήμερα στο δίλημα της ημέρας και μαθαίνουμε και το νέο χόμπι ευεξίας για γυναίκες.
1: Να κοιμόμαστε μακριά σας.
0: 1000 ευρώ το λεπτό παίζουμε 9 παρά 20. Δεν θα ξεχάσουμε την κασκαρίκα που φάγαμε χθες.
1: Άστο, όλη μέρα το σκεφτόμουν.
0: Τον Παύλο σκεφτόμουν όλη μέρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παύλος δεν έχει κοιμηθεί σήμερα.
1: Ούτε εμείς κοιμηθήκαμε εξαιτίας του. Άσε με.
0: Ένα χιλιάρικο πώς το έχασε μέσα από τα χέρια του. Για να δούμε τι θα συμβεί σήμερα. Και φυσικά το Viber είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929. Να σας πω τώρα, χωρίς πλάκα. Για ελάτε στην παρέα μας. Για ξεκινάτε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Γενικότερα να σας νιώσουμε λίγο κοντά μας, γιατί η μοναξιά δεν παλεύεται χωρίς εσάς.
1: Ακριβώς. Απλά είδα ότι έχεις εμένα απέναντί σου και λέω ποια μοναξιά, λέει, μαζί είμαστε.
0: Κάπως έτσι ξεκινάμε, όπως καταλαβαίνετε, πιούμε και δύο γουλιές καφέ και ερχόμαστε. The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Παρασκευούλα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, 8 λεπτά μόλις 7, μετά τις 7 και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν έως και τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σίνεμα με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του. Τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερη ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Αχ, Ζωή, εχθές πήγα για μια συνέντευξη στην Αθηναίδα την Έγκα.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί, πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, ήταν εκεί ο κύριος Αρνιακός και έγραφε τα δελτία καιρού.
1: Δεν γνώρισες το είδωλό σου.
0: Τι περηφάνεια ένιωσα, ο οποίος γλυκός με, επειδή τον ξέρω από τα χρόνια του Αντένα ακόμα, με το που με είδε μου λέει: Γλυκέ μου, τι κάνεις, είναι πάντα τόσο μπομβιβέλ.
1: Ναι.
0: Κύριε Αρνιακέ, λέω τον καιρό.
1: Εξευτιλίστηκες δηλαδή στον Αρνιακό.
0: Στο ραδιόφωνο και μου λέει: Από πού?
1: Βγαίνω έξω στο μπαλκόνι με το δαχτυλάκι μου. Πόπο, ντροπή!
0: Ντροπή, αυτό ήθελα
1: μη
0: να
1: μας ακούσει ο Αρνιακός σήμερα, αλήθεια.
0: Λοιπόν, δροσερή και με αρκετό αέρα σήμερα η Παρασκευή στην Αθήνα. Ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα μέχρι το απόγευμα, ενώ το βράδυ η συννεφιά αυξάνεται από 18 βαθμούς σήμερα το πρωί με μπόλικο αέρα. Θα φτάσουμε στις 23 το μεσημέρι με αρκετό αέρα και θα καταλήξουμε με 20 το βράδυ πάλι με αρκετό αέρα. Οι βοριάδες πνέουν 5 με 6 μποφόρια Ζωή, με ισχυρές ρηπές μέσα στη μέρα, οπότε το νου μας, μαζεύτε μαλλί επίσης. Σήμερα μην βάλετε λακ. Δεν πιάνει λακ σήμερα.
1: Ρηπή εδώ, ρηπή εκεί, θα πάθω συγκοπή.
0: Ναι, σήμερα πιάνουμε κότσο σφιχτό. Να μην ξεμπαλιαστούμε.
1: Εγώ τώρα ποιο να ρωτήσω για τον καιρό, για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ποιο να βρω, ποιο είδωλο να βρω.
0: Τίποτα, εδώ οι φίλοι μας. Στο Viber. Συνεχίστε, παιδιά, στέλνετε ανταποκρίσεις. 6942-929-929.
1: Λοιπόν, ο Κύφισος αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και η κάθοδος έχει κίνηση. Εκεί μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης για μικρό διάστημα. Και μετά στο ύψος του Περιστερίου. Να σας πω επίσης ότι ο λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά. Όλα τα υπόλοιπα για την ώρα παλεύονται. Αυτά που βλέπω εδώ.
0: Φανταστικά.
1: Από τη μαγική μου σφαίρα.
0: Πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε και ψηφοφορία για τους πιο σεξι άντρες της χρονιάς, παρακαλώ, και θέλω γνώμη.
1: Θα βγεις νούμερο ένα, αγάπη μου, μη φοβάσαι τίποτα.
0: Είμαι μέσα. Παύση, γιατί έκανες παύση ρε
1: εσύ. Ήθελα να δω.
0: Έξω το λίγο ρε φίλε, οκ, και να μην είμαι.
1: Είπα ότι είσαι νούμερο ένα. Είπα ότι είσαι νούμερο ένα. Τι δες τώρα, πόσα ψέματα να πω πια.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss που παίζει τις καλύτερες 90s του πράγμα επιτυχίες, το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, παιδιά μου, για ένα καυτό θέμα.
1: Για σεξι αγόρια.
0: Για σεξι αγόρια. Αχ, πρωί-πρωί τι σας κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τι γίνεται. Το αμερικάνικο περιοδικό People διεξάγει το ετήσιο του, τον ετήσιο του διαγωνισμό για τους πιο σεξι άντρες της χρονιάς.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το διαγωνισμό.
0: Το κάνει κάθε χρόνο και μάλιστα τους βάζουν και στο εξώφυλλο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω, εντάξει, οι κατηγορίες έχουν πάρα πολύ πλάκα εντωμεταξύ, γιατί σου έχει το πιο σεξι γκριζομάλι, τον πιο γοητευτικό τηλεοπτικό παίκτη hockey, γιατί είχε βγει και μια σειρά που είχε γίνει χαμός στην Αμερική, το Heated Rivalry, που πρωταγωνιστούσαν οι παίκτες hockey.
1: Ο πιο ελκυστικός, λέει, star του TikTok.
0: Ο πιο ελκυστικός star του TikTok. Ο πιο
1: ειδονιστικός γκριζομάλης, ο πιο σαγηνευτικός τηλεοπτικός παίκτης του hockey.
0: Επίσης σου έχει και τους γιους των star, δηλαδή ο πιο sexy γιος από κάποιον που είναι ήδη star, ας πούμε.
1: Έχει κατηγορία που λέει ο ποιος παίκτης του hockey ή ποδοσφαιριστής θα θέλατε για σύντροφο.
0: Φανταστικό, φανταστικό. Και είναι και ο Χάλαντ μέσα σε αυτό. Που έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί τώρα όλοι αυτοί στην Αμερική έχουν βγει και κάνουν εκστρατείες για να μπουν μέσα στο People's Choice Awards.
1: Αλήθεια,
0: για να...
1: τα παίρνουν σοβαρά δηλαδή και ασχολούνται.
0: Σοβαρά. Για πλάκα, ρε,
1: ναι, ρε παιδί,
0: ο
1: αλλά...
0: Will Ferrell, ας πούμε, είναι μέσα σε αυτούς.
1: Λέω.
0: Θέλω να σου πω ότι έχει πάρα πολύ πλάκα και έχω μπει τώρα και βλέπω και ψηφίζω, να σας πω κάπου εδώ.
1: Εσύ δεν είσαι Αμερικάνα.
0: Ναι, μπορεί οποιοδήποτε να μπει να ψηφίσει. Παιδιά, μπορεί οποιοδήποτε να μπει να ψηφίσει. Αν πατήσετε People Sexiest Man 2026, λέω, θα σας βγάλει τη λίστα. Έχει πάρα πολύ πλάκα για να περάσετε το χρόνο σας. Και ψήφισε να... μετράει, να ξέρετε.
1: Αν μπορούν να ψηφίσουν από όλο τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κι εμείς υποψήφοι.
0: Αργυρί, να μία περίπτωση που η ψήφος μας μετράει.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά να μπει και ο πιο σεξι ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να το κάνουμε στην Ελλάδα αυτό.
1: Δεν έχω το θράσος να πω ποιο σεξι ηθοποιός. Υπάρχουν πιο σεξι από μένα, αλλά ραδιοφωνική παραγωγή πώς πιο σεξι υπάρχουν.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Άντε και ο Γιώργος Λάζαρος εδώ από τον Kiss πάλι.
0: Νομίζω αυτό. Και ο Αλέξανδρος Μυριώτης. Νομίζω ότι είστε στην τριάδα.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο σεξι ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ο Ζήσης Ρούμπος που έρχεται αύριο.
0: Νομίζω. Περίμενε. Ο Ζήσης σας καπελώνει όλους. Συγγνώμη. Ο Ζήσης και δυο μέτρα. Έχει και μια φωνή βαθιά. Λοιπόν, να μπείτε να ψηφίσετε, παιδιά. Η ψήφο σας μετράει. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αχ, δώστε μου μια ψήφο.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
2: Είστε καταπληκτικοί.
1: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Περνάω υπέροχα. With
0: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.

0: ζήσεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. 92,9.

0: Αχ, τι Παρασκευούλα είναι αυτή. Α, ανατροπή, σαν άνοιξε λίγο ο ουρανός και ένας ήλιος από πίσω παλεύει να ξεπροβάλλει.
1: Παλεύει.
0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε έτσι πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, όπως ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις που έχετε στείλει τα ηχητικά σας μηνύματα, παιδιά, και θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να
1: ακούμε. Για το δίλημα της ημέρας, να σας θυμίσω, το δίλημα είναι: θα προτιμούσατε να κοιμάστε με κάποιον που κοιμάται και ροχαλίζει σαν τρακτέρα, αλλά σας παίρνει αγκαλιά, ή να κοιμάστε με κάποιον που κοιμάται σαν μπουλάκι αλλά θέλει ξεχωριστό κρεβάτι?
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούμε λοιπόν εδώ πέρα.
2: Καλέ, τι αγκαλιές και βλακίες. Μα είναι να κοιμάμαι σαν πουλάκι, θα κοιμάμαι σαν πουλάκι. Από τον άχο δίπλα μου, τον άλλο να ροχαλίζει. Δεν το συζητάμε.
3: Η Μαρία είναι αυτή.
4: Η Μαρία είναι αυτή, η φίλη μου.
5: Καλημέρα στην τρελοπαρέα.
4: Έτσι, στον φοχωριό.
5: Φυσικά θα προτιμούσα να κοιμηθώ μόνη μου, αλλά αφού βάζω αυτές τις δύο επιλογές, θα επιλέξω να κοιμηθώ σε ξεχωριστό κρεβάτι. Γιατί θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο την επόμενη μέρα.
0: Πόσο ανεξάρτητη είναι
1: η Μαρία.
6: Καλημέρα, Kiss. Επειδή ο καλός και ανεμπόδιστος ύπνος είναι ανεκτίμητος, ενώ τις αγκαλιές μπορεί να τις απολαύσεις και
1: άλλη στιγμή, καμία ρομαντική ψυχή στον αέρα του Kiss.
6: Προτιμούσα σε ξεχωριστά κρεβάτια και με ήσυχο ύπνο.
0: Είναι φίλες μου όλες αυτές. Είναι φίλες μου.
1: Καμία ρομαντική ψυχή.
0: Φίλες μου είναι όλες αυτές.
7: Καλημέρα, Kiss.
0: Καλημέρα.
7: Είμαι η Σοφία.
0: Ναι.
7: Προτιμώ στο ίδιο κρεβάτι και ας ροχαλίζει.
1: Μπράβο, ρε Σοφία μου.
7: Ασπίδες, παιδιά.
1: Μπράβο, ρε Σοφία μου. Υπάρχουν και τα ασπίδες.
0: Θα μπω στη διαδικασία να κοιμάμαι με τον άλλον που ροχαλίζει, ας πούμε, και θα βάλω το ασπίδες. Πάω στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ και θα το πρωί για καφέ.
8: Εγώ θα προτιμούσα το ροχαλιτό.
1: Μπράβο.
8: Το ροχαλιτό παλεύεται.
1: Κατερίνα μου, μπράβο.
8: Χωρίς αγκαλίτσα όμως δεν γίνεται.
1: Χωρίς αγκαλίτσα δεν γίνεται.
0: Άκαλε που δεν γίνεται. 10 χρόνια χωρίς αγκαλίτσα είμαι. Μια χαρά.
1: Και τι κατάλαβες, ρε Σιαργύρη, πραγματικά τι κατάλαβες 10 χρόνια χωρίς αγκαλίτσα? Εγώ θέλω ένα μεγάλο κουταλάκι να με πάρει αγκαλίτσα, να γίνω το μικρό κουταλάκι. Να νιώσω ότι είμαι παιδί πια.
4: Θα σε περιλάβω με το κουταλάκι και θα σε κάνω.
1: Έχουμε κοιμηθεί και μαζί.
0: Αυτό μου
1: λείπει.
0: Δεν λοχάλιζα, μου είπε.
1: Τη δεύτερη φορά δεν λοχάλιζε. Δεν έχω περάσει εγώ μια Ιταλία να θέλω να ξεριζώσω τα αυτιά μου, να μην ξέρω πού να κρυφτώ.
4: Ναι, αλλά ένα Παρί δεν λοχάλιζε.
1: Στο Παρί δεν λοχάλιζε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, έχει βρεθεί νικητή. Θα ειδοποιηθείτε στο Viber.
0: Θα ειδοποιηθείτε στο Viber και θα παραλάβετε το δώρο κατευθείαν στο Viber. Εμείς όμως έχουμε να παίξουμε όνομα πολύ ζωφτό πράγμα, παιδιά, τώρα. Και πρέπει να ξεκινήσετε να καλείτε στο 2-10-80-50-000. Γιατί έχουμε 80 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να φάτε.
1: Εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας.
0: Συνεχίζουν, έρχονται εδώ ηχητικά μηνύματα. Είστε φανταστικοί, παιδιά, πραγματικά. Εγώ συντάσσομαι με αυτούς που λένε.
1: Αγκαλίτσα.
0: Όχι.
1: Αγκαλίτσα και ζωγαλίζει.
0: Μόνος μου να κοιμηθώ, να αναπληρώσω ύπνο και το πρωί ό,τι θέλεις. Μπορώ το πρωί να ξυπνήσω, να φτιάξω καφέ και να σε πάρω αγκαλίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Παρασκευούλα λοιπόν 2 Οκτωβρίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Να πούμε μια καλημέρα στην Ελένη.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην Ελένη.
0: Ελένη μου, καλό καφεδάκι.
1: Και στο Μίτσο να πούμε μια καλημέρα. Μίτσο μου, ο Μίτσος μου είπε προτιμάει αγκαλίτσα και.
0: Αγκαλίτσα καλέ τώρα. Το έχουμε λύσει αυτό. Μόνοι μας, παιδιά, μόνοι μας είναι το μέλλον. Μόνοι μας.
1: Ναι, έλα να παίξουμε τώρα.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τη φίλη μας τη Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα.
3: Καλή σας μέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πώς σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκίνησε?
3: Είμαι πολύ καλά. Είμαι στη δουλειά,
0: ναι.
3: Σας ακούω πάντα,
0: ναι.
3: Καθημερινά. Και είπα σήμερα να δοκιμάσω την τύχη μου.
0: Έλα τι ωραία, με το έψιλον παίζουμε, το άκουσες?
3: Με το έψιλον, ωραία.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι να δώσω χρονόμετρο? Έχουμε χρόνο, το
3: ναι,
0: ξέρεις
3: ναι.
0: αυτό.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ ξύπνια. Για τα 1000 ευρώ έπρεπε να πάρεις εσύ τόσο που έχεις ξυπνήσει.
0: Ναι, ναι, την ακούω. Είναι χώθηκα και αφού ανασκουμπόθηκα στην καρέκλα μου. Λοιπόν,
3: χρόνο. Έχω ξυπνήσει από τις 4.
1: Χριστός και Παναγία, και εσύ, Χριστίνα μου.
0: Λοιπόν.
3: Είστε ενόδοχο υπάλληλο, τι να κάνω.
0: Έτσι, κορίτσι μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα από έψιλον.
3: Εστάθιος.
1: Ένα ζώο.
3: Ελέφαντας.
0: Ένα, είναι η Θρούμπα και η Καλαμών.
3: Ελιές.
1: Μία χώρα.
3: Ελβετία.
0: Το στολίζουμε τα Χριστούγεννα.
3: Έλατο.
1: Το αντίθετο του δύσκολου.
3: Εύκολο.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Επιπλουτιός.
1: Αυτή η βαθμολογή στα καλυστία. Κριτική.
3: Η κριτική επιτροπή.
0: Μπράβο. Φυτό που, που τρώνε τα κοάλα και βοηθάει και στο κρυολόγημα.
3: Αυτό...
0: όταν είμαστε κρυωμένοι, τι βράζουμε και πάμε από πάνω και εισπνέουμε?
1: Και καραμέλες έχει.
3: Δεν ξέρω, όχι.
0: Ο ευκάλυπτος είναι.
3: Ευκάλυπτος, ναι.
0: Και ένα πράγμα είχαμε μετά που είναι μία εικόνα ή ελικόπτερο ή... πολλά, πολλά.
1: Μας έφαγε ο ευκάλυπτος.
0: Ο ευκάλυπτος μας έφαγε. Δεν είσαι κρυωμένη. Έχεις κρυώσει καιρό μάλλον.
1: Έτσι
0: και το έχεις,
1: ακούγεται.
0: Το έχεις ξεχάσει, ναι. Δεν πειράζει όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες, που
3: εγώ,
0: σε γνωρίσαμε.
3: Και ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που ακούς Kiss 92,9.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss 92,9 και καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ στο Breakfast Show είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και από την 1η Ιανουαρίου σου λέει η ζωή του, τώρα του 2027 που έρχεται, με το νέο έτος, τίθεται σε εφαρμογή το νέο ελληνικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όριο ηλικίας που θα καθορίζεται στα 15 έτη. Το ελληνικό μέτρο λοιπόν, γιατί το συζητάμε καιρό, ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί, αφορά τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει το EU Kids Act, μια ευρύτερη πρόταση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλατφόρμες βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Η ελληνική ρύθμιση, σου λέει, δεν επιτρέπει τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και η εφαρμογή προβλέπεται να ξεκινήσει τώρα με το νέο έτος το 27.
1: Τι αλλάζει όμως με το EU Kids Act, Αργύρη μου, για τις ηλικίες 13 έως και 15 ετών προβλέπεται η δυνατότητα ειδικού περιορισμού λογαριασμού εφόσον αυτός προσφέρεται από την εκάστοτε πλατφόρμα και δημιουργείται υπό τον έλεγχο γονέα και δαιμόνα. Το Instagram, ας πούμε, στην έχει αυτή την επιλογή, αν πας στις ρυθμίσεις.
0: Αυτό το κάνει γονέας δηλαδή.
1: Ναι, okay. Και το ρυθμίζεις μέσω του λογαριασμού.
0: Δεν είναι ότι αν το παιδί δηλώσει την ηλικία, το Instagram αυτόματα του ανοίγει ένα λογαριασμό περιορισμένο.
1: Κοίτα, δεν έχω προσπαθήσει να ανοίξω καινούριο λογαριασμό τώρα, αλλά μπορώ, δηλαδή στο δικό μου λογαριασμό υπάρχει επιλογή να δω αν, okay, αν αυτός ο λογαριασμός.
0: Λογικό, ναι.
1: Να το μετατρέψω σε παιδικό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν γονικά εργαλεία, περιορισμούς στις επαφές και ημερήσιο χρόνο χρήσης έως μία ώρα.
0: Αυτό καλό θα ήταν να μπει και στους ενήλικες.
1: Φυσικά. Και για τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν προβλέπεται λογαριασμός κοινωνικής δικτύωσης στο όνομά τους.
0: Άρα από το 13...
1: Σε αντίθεση με το ελληνικό πλαίσιο.
0: Δηλαδή,
1: στο ελληνικό πλαίσιο μπορεί και μικρότερο, έχει μεγαλύτερο εύρος δημιουργίας
0: λογαριασμού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, τα παιδιά θα μπορούν να έχουν και κάτω από τα 13,
1: απλά με θα, γονική
0: είναι
1: άδεια.
0: Θα είναι και αυτά περιορισμένα προφανώς.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Και περιλαμβάνει κανόνες για υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, τα ίδια δηλαδή που είπαμε και εμείς, αλλά είναι 100% απευθυνόμενα σε ανηλίκους.
0: Πες μου ειλικρινά, τι πιστεύεις θα γίνει αυτό όταν εφαρμοστεί?
1: Εγώ πιστεύω.
0: Πες αλήθεια, αλήθεια ρωτάω.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φτιάχνουν λογαριασμούς. Βέβαια, ζητάει ταυτότητα το Instagram πια. Οπότε δεν ξέρω κιόλας κατά πόσο μπορείς να το παρακάμψεις αυτό. Δηλαδή να φτιάξει η μαμά ένα λογαριασμό, να μπαίνεις από το λογαριασμό της μαμάς και πάλι η γονική άδεια χρειάζεσαι.
0: Οπότε πιστεύεις ότι θα μπει ένα μέτρο, μία
1: ναι, φρένο? Νομίζω ότι το έχουν κυκλώσει από όλες τις πλευρές τώρα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, και να σας πω και κάτι, εγώ είμαι υπέρ αυτού.
0: Και εγώ είμαι
1: γιατί,
0: υπέρ.
1: Γιατί και εμείς που είχαμε ελεύθερα social media όταν ήμουν εγώ σε αυτές τις ηλικίες, ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στο ίντερνετ.
0: Για να μην σου πω, εμείς που δεν είχαμε social media, τι ωραία που ήταν.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το φαντάζομαι δηλαδή.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: τελικά ήταν ο πολύφημος, ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 8 και 5 πρώτα λεπτά εδώ στον Ερωτική 92,9 και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό.
1: Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε άλλους κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διαδικασίες του φεστιβάλ. Τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, Παρασκευούλα σήμερα και τα λίγα σύννεφα και το βοριά έτσι θα υποδεχτούμε για να μας δώσει τον τόνο της σημερινής μέρας στον καιρό. Με 18-19 βαθμούς Κελσίου ξεκινήσαμε το πρωί, στους 22-23 βία η θερμοκρασία το μεσημέρι, το απόγευμα θα πέσει στους 21 και το βράδυ εκεί στους 20-19. Με περισσότερη συννεφιά όμως, ο αέρας φτάνει τα 6 μποφόρ παρακαλώ, προσοχή στις τέντες παιδιά, προσοχή στο μαλλί επίσης. Και μέσα στην ημέρα τα μποφοράκια το βράδυ θα υποχωρήσουν, θα πάνε γύρω στα 4. Κοιμηθούμε ήσυχα σήμερα Παναγία μου.
1: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας έχει λίγη κινησούλα στον Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο, η ίδια κίνηση. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι φτάνει κίνηση, παιδιά, όπως και στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Να σας πω επίσης ότι το κέντρο έχει αρχίσει λιγάκι και μαζεύει κόσμο. Η Σταδίου, ας πούμε, τώρα στην. Μία λωρίδα έχει Σταδίου. Η Σταδίου έχει.
0: Ανεβαίνει, παιδί μου, η Σταδίου.
1: Ανεβαίνει, τέλεια. Μία λωρίδα έχει Σταδίου. Δεν είναι διπλή. Επίσης, η Λεωφόρο Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος του Νεοκόσμου μέχρι και το κέντρο.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι γίνεται επιτέλους εκεί στην πλατεία Καρίτσι, παιδιά. Γιατί το έχουμε χάσει και πρέπει να το μάθουμε.
1: Αμέ, για να βγούμε, να πάμε να βγούμε από το σπίτι μας.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και συνεχίζουμε έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία για ένα πάρα πολύ καλό νέο που μας έρχεται. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό τύπο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Πάμε τώρα εκεί στην πλατεία Καρίτσι.
1: Πάμε, αλλά τελικά
0: δύσκολα
1: θα τα πάμε.
0: Τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα hot spot έτσι στην Αθήνα που έχει συγκεντρωμένα πολλά ωραία μπαράκια, πολλά εστιατόρια πολύ ωραία.
1: Και είναι και χρόνια ένας προορισμός που πηγαίνει πολλοί κόσμος για διασκέδαση.
0: Και επειδή κάπως κόβει εκεί πέρα, συνήθως χειμώνα-καλοκαίρι έξω τα μαγαζιά έχουν μπαρές και ο κόσμος είναι και έξω στο δρόμο, με αποτέλεσμα τα μαγαζιά να δημιουργούν μια ηχορύπανση λοιπόν. Έντονο φαίνεται να είναι το πρόβλημα της χορύπανσης και της οχλαγωγίας εκεί στην πλατεία Καρίτσι, με κατοίκους και επαγγελματίες περιοχής από την πλατεία στην οδό Κολοκοτρώνη να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που, όπως τονίζεται, είναι πλέον ανυπόφορη.
1: Τους έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια, αλήθεια είναι. Εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Φυσικά το όλο ζήτημα αφορά τη λειτουργία νυχτερινών καταστημάτων στην περιοχή και τις καταγγελίες για δυνατή μουσική και ενοχλήσεις γενικότερα. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχουν μικρά καταστήματα, νυχτερινά καταστήματα, τα οποία είναι 30 με 40 τετραγωνικά το καθένα, τα οποία ανήκουν στους ίδιους επιχειρηματίες, οι οποίοι βάζουν δυνατά τη μουσική. Αυτό με τη μουσική γενικότερα στην Ελλάδα δεν έχουμε μέτρο.
1: Άμα θέλουν, μπορούν να κάνουν μια ωραία ηχομόνωση μέσα στο μαγαζί και να υπάρχει μόνο.
0: Όποιος θέλει μέσα να μπαίνει μέσα να ακούει, και όποιος θέλει να πίνει το ποτάκι του χαλαρά και να μιλάει με την παρέα του, επίσης να θέλει να καπνίσει, μπορεί να βγαίνει έξω.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί είναι και το θέμα με το τσιγάρο πια.
1: Ναι.
0: Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν καταγγελίες σε Δήμο και Αστυνομία, με αποτέλεσμα πολλές φορές να κλείνει το ένα κατάστημα, αλλά να συνεχίζουν τα υπόλοιπα. Και αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Οι κάτοικοι αναφέρουν πως δεν αντέχουν άλλο και προχωρούν συνεχώς σε καταγγελίες, αλλά η κατάσταση σύμφωνα με τους ίδιους παραμένει η ίδια. Νομίζω ότι η λύση δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι να κλείνει το ένα κατάστημα μετά το άλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι ένα σεβασμός και στη γειτονιά.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι βαθύ και ουσιαστικό να καταλάβουν οι ίδιοι οι μαγαζάτορες ότι πρέπει να αλλάξουν τη φόρμα της διασκέδασης. Πια δηλαδή από τη στιγμή που το κέντρο κατοικείται, δεν μπορείς να έχεις μουσική μέσα.
1: Δεν κατοικείται απλά, υπερκατοικείται το κέντρο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σου έλεγα εγώ που είμαι να πάνω από καφενείο και αργότερα από τις 8 η ώρα το πρωί, δυνατά τέρμα οι μουσικές και
0: αυτό.
1: Βασανιστήριο είναι, δεν παλεύετε, το έχω ζήσει.
0: Είμαι ένα παιδί του κέντρου που πραγματικά η φασαρία του κέντρου μου αρέσει. Δηλαδή, εγώ που μένω στην Κυψέλη, μου αρέσει το βράδυ το καλοκαίρι όταν βγαίνω έξω να ακούω τη βαβούρα τη Φωκίωνο, α πούμε.
1: Ή το μαγαζάκι που έχει ανοίξει που παίζουν πιάνο, που είναι φανταστικό να ακούς το πιάνο τώρα μέσα στο βράδυ.
0: Όταν αυτή η βαβουρίτσα είναι σε ένα ντεσιμπέλ που το αυτή το ακούει και νιώθει μια παρέα, δεν νιώθει ότι είναι ερημιά ή ξέρεις, είναι ωραίο. Όταν αυτό ξεπερνάει, και δυστυχώς τα μαγαζιά δεν έχουν αυτό το όριο, ρε παιδί μου. Και επίσης πιστεύω ότι είναι και ντεμοντέ να διασκεδάζει με τόσο δυνατή μουσική.
1: Πραγματικά. Όχι ότι έχουμε γεράσει, Αργύρι μου, και δεν αντέχουν όλα τα φτάκια μας, αλλά είναι ντεμοντέ. Θέλουμε να ακούμε μουσική χαμηλά. Μόνο 92,9 εκεί δυναμώνεται, εντάξει. Το σημειώνεται αυτό.

0: Εποχή 92,9 και καλημέρα σε όσα όμορφα πλάσματα ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Σε όλα τα όμορφα πλάσματα και έξω που μας ακούνε. 21 λεπτά μετά τις 8 και πάμε στην Αμερική γιατί εκεί συμβαίνουν πολλά.
1: Αργύρι, είμαι μέσα στα νεύρα γιατί έχουμε βρει ένα καινούριο τρέντ τώρα, μια νέα τάση.
0: Κυνηγούν οι γυναίκες, λέει, για ευεξία.
1: Για ευεξία, ναι.
0: Τώρα.
1: Γιατί δεν μας... Ψωμί δεν είχαμε, τι μας ήρθε. Έχουμε θέμα με την άγρια φύση σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή εξαφανίζονται πόσα είδη ζώων.
0: Οι Αμερικανίδες εκεί στο New Jersey για να νιώσουν ευεξία πρέπει να βγουν να κάνουν κυνήγι.
1: Να βγουν να κυνηγήσουν.
0: Λοιπόν, να γίνουν κυνηγές.
1: Πριν πυροβολήσουν, σου λέει, διαλογίζονται. Είναι 10 το πρωί στη Νότια Ντακότα και μια ομάδα γυναικών που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε κυνήγι στέκεται στην άκρη ενός χωραφιού έχοντας τα κεφάλια σκυμμένα. Λίγο αργότερα θα πάρουν τα όπλα τους και θα επιχειρήσουν να πετύχουν κάποιους άγριους φασιανούς. Η ιδρύτρια της οργάνωσης αυτής που ονομάζεται Shoot Like a Girl ζητά από τις συμμετέχοντες να κλείσουν πρώτα τα μάτια. Τι ακούτε, τα έντομα, τα λαχανιασμένα σκυλιά,
0: ναι.
1: Τι μυρίζετε, το βρεγμένο χώμα, τι αισθάνεσαι, το βάρος από 14 φυσίγγια στην τσέπη και τι αναρωτιούνται, θα σκοτώσω ένα πουλί. Μόνο και μόνο που λες θα σκοτώσω βασικά σε όλο αυτό. Πώς σε κάνει αυτό να συνδέεσαι περισσότερο με τον εαυτό σου.
0: Εκεί μέσα, όντως, ρε παιδάκι.
1: Πραγματικά,
0: μου.
1: Σου λέει ότι επειδή χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ συγκεντρωμένος όταν βγαίνεις έξω για κυνήγι, ότι αυτό σε βοηθάει να έχεις μια ενσυνειδητότητα, να νιώθεις ζωντανός.
0: Πήγαινε σε ένα σκοπευτήριο. Βάλε τα ακουστικά σου να συγκεντρωθείς, να ακούσεις τον εαυτό σου και το μέσα σου και συγκεντρώσου για να πετύχεις το στόχο. Ένα πιατάκι, ένα τενεκεδάκι επίσης είναι πολύ ωραίος στόχος. Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Αυτό με το κυνήγι γενικότερα να τριχιάζω, ποτέ δεν το καταλάβαινα.
1: Ναι, γιατί σου λέει να συνδεθώ λιγάκι
0: γιατί
1: με
0: και
1: τα...
0: οι άντρες το κάνουν αυτό.
1: Φυσικά.
0: Είναι γνωστή συνήθεια των παππούδων μας και των μπαμπάδων μας. Εμείς που είχαμε μεγάλους σε ηλικία, ενώ είμαστε πιο παλιοί.
1: Στην Αμερική που έχουν και όπλα έτσι για πλάκα,
0: ναι,
1: δεν είναι και πολύ εύκολο.
0: Καταλαβαίνω ποτέ. Εντάξει, μπορεί στην εποχή των παγετώνων να βγαίνανε με κυνηγάγανε.
1: Στην εποχή των παγετώνων, Αργύρι μου, δεν βγαίνανε με καραμπίνες. Στην εποχή των παγετώνων έπρεπε να πάνε και να έρθουν σε σωματική επαφή με το ζώο. Δηλαδή, αν μου πεις ότι αυτό είναι και ένα ανθρώπινο ένστικτο, το όπλο, τα όπλα γενικότερα δεν είναι στην ανθρώπινη φύση. Για να πεις ότι συνδέεσαι με τον εαυτό σου. Τέλος πάντων,
0: περίεργο, σου λέει ότι το 22% παρόλα αυτά είναι εντυπωσιακό. Το 22% των κυνηγών στην Αμερική είναι γυναίκες πια. Είναι σοκαριστικό.
1: Είναι σοκαριστικό.
0: Σοκαριστικό.
1: Britney Spears όμως εδώ. Oops, I did it again.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: I'm dreaming.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το κτέλ.

0: Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-0-23-860.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: 92,9.

0: J-Lo είναι στην παρέα του Kiss 92,9 και διάβαζα προχθές, χθες το βράδυ είδα ένα βιντεάκι από ένα show μόδας στην Ιταλία που είχε πάει J-Lo και έβρεχε, ήταν σε εξωτερικό χώρο και είχε πάρει μια ομπρέλα και την κράταγε και έκρυβε όλο το χώρο από πίσω από τις υπόλοιπες που βλέπανε.
1: Έλεος.
0: Και το βίντεο είχε τραβήξει, το τραβάγανε παπαρατσικό ήταν, την τραβάγανε που της μίλαγε από πίσω και της έλεγε σας παρακαλώ πολύ να κατεβάσει την ομπρέλα για να βλέπουμε.
1: Είμαι J-Lo.
0: Μία, δύο, τρεις, αυτή έκανε ότι δεν άκουγε και την τρίτη φορά τσαντισμένη κατέβασε την ομπρέλα.
1: Εντάξει, πώς.
0: Στριμμένη πρέπει να είναι αυτή.
1: Πραγματικά βάλε ένα διάβροχο ρε παιδί μου. Λοιπόν Αργύρη, ήρθε η ώρα να σου μάθω καινούρια λέξη. Μία φιλανδική λέξη, ναι, την οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να την υιοθετήσεις και να τη μεταφράσουμε και στα ελληνικά και να την εφαρμόζουμε και κάθε σου κου.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Kalsarin Kanit.
0: Kalsarin Kanit.
1: Kalsarin Kanit. Kalsarin Kanit, λοιπόν. Είναι, καταρχάς να σας πω για τη Φιλανδία πρώτα και θα σου πω μετά για τη λέξη, γιατί θέλω να σας αφήσω σε αγωνία. Η Φιλανδία δεν ψηφίζεται αδίκως κάθε χρόνο η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο.
0: Η Φιλανδία.
1: Φυσικά, οι Φιλανδοί μπορεί να μην έχουν καλό καιρό, αλλά ξέρουν να καλοπερνάνε.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, έχουν μία λέξη αφιερωμένη στο να πίνεις μόνο στο σπίτι σου, φορώντας μόνο το βρακί σου.
0: Το Kalsarin Kanit.
1: Kalsarin Kanit, λοιπόν.
0: Αλλά εγώ αυτό το κάνω κάθε μέρα όταν γυρνάω σπίτι μου.
1: Πίνεις μόνο σου με το βρακί
0: Όχι,
1: σου.
0: Με το βρακί μου μόνο.
1: Με το βρακί σου. Και εγώ με το βρακί μου είμαι στο σπίτι. Δεν μπορώ. Τα ρούχα με ενοχλούν.
0: Ρε, μ' αρέσει να μπαίνω στο σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα.
1: Αλλά
0: και
1: εγώ
0: να
1: δεν πίνω, τρώω. Εγώ με το βρακί τι έχω φάει στον πάγκο της κουζίνας. Γιατί
0: εγώ
1: δεν θέλω και. Όταν τρως στον πάγκο της κουζίνας δεν τις παίρνεις και τις θερμίδες. Κατάλαβες. Στον καναπέ τις παίρνεις.
0: Ακριβώς.
1: Στον πάγκο της θερμίδες τώρα δεν έχω φάει τίποτα. Στο πόδι έφαγα.
0: Ζωή, πόσο ίδιοι είμαστε. Και εγώ στον πάγκο της κουζίνας αισθάνομαι ότι δεν παίρνω θερμίδες.
1: Πώς μοιάζουμε. Εγώ και εσύ.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Με Λωρίν και Τατού συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και όχι μόνο, συνεχίζουμε και με τα 1000 ευρώ το λεπτό. Δεύτερη μέρα λοιπόν που είναι στην παρέα μας τα 1000 ευρώ το λεπτό και ευελπιστούμε να τα δώσουμε τα 1000 ευρώ το λεπτό για να ξεκινήσει φέτος έτσι η μοιρασιά. 15.000 ευρώ δώσαμε πέρυσι και χθες παίξαμε πρώτη μέρα και ο Παύλος μας κοψοχόλιασε. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν την σημερινή παίκτρια που έχει κληρωθεί να παίξει και είναι η Ελισάβετ. Καλημέρα Ελισάβετ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Αγγέλου.
0: Αχ, όχι κύριε Αγγέλου, πάγωσε το αίμα μου.
2: Ελισάβετ,
0: Αργύρης.
2: Τη Βασίλισσα, τι την είχες.
1: Ναι.
2: Τη Βασίλισσα, τι την είχες.
1: Α, δεν είχα κάτι, συγγένεια, ναι.
0: Ναι, είναι τα αστεία της ζωής αυτά. Γέλα λίγο να της πεις ότι είναι αστείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, είσαι. Πώς πιστεύεις, πώς νιώθεις σήμερα, έχεις ξυπνήσει νικήτρια. Πιστεύεις ότι θα κερδίσεις 1000 ευρώ.
1: Ναι, μακρά για το τελευταίο καιρό έχω κάνει πολλά έξοδα και είμαι στεναχωρημένη. Ναι, θα ήθελα.
0: Θα ήθελες. Εχθές άκουγες καθόλου Kiss 92,9 που η παραγωγή όλη τη μέρα δίνουν τις απαντήσεις.
1: Ακούω λίγο το πρωί, είχα δύσκολη μέρα και δεν πρόλαβα. Αλλά το πρωί είναι που πηγαίνω στη δουλειά, ακούω.
2: Ελισάβετ,
1: ναι.
2: Δεν πειράζει, πιστεύουμε σε σένα. Αν είσαι συγκεντρωμένη και ακούς καλά τις ερωτήσεις, πιστεύω ότι θα τις βρεις τις απαντήσεις.
0: Και τι λέμε όταν κολλάμε, Ελισάβετ?
1: Την επόμενη ερώτηση.
0: Όχι, πολύ είναι αυτό. Άλλη λέμε.
1: Άντε, μπράβο. Άλλη, ναι.
0: Λοιπόν, τι λες να πάρουμε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ελισάβετ, πώς ονομάζεται το αποτέλεσμα της πράξης της πρόσθεσης?
1: Σύνολο.
0: Ποιος διάσημος καλλιτέχνης της αναγέννησης φιλοτέχνησε το μαρμάρινο άγαλμα του Δαβίδ?
1: Επόμενη.
0: Ποιο διάσημο synth-pop συγκρότημα τραγούδισε το Personal Jesus?
1: Επόμενη.
0: Πώς ονομάζονται τα ξύλινα ραβδάκια που χρησιμοποιεί ο ντράμερ για να χτυπάει τα τύμπανα?
1: Επόμενη.
0: Πώς ονομάζεται ένας πίνακας που απεικονίζει άψυχα αντικείμενα όπως φρούτα σε ένα τραπέζι ή λουλούδια σε ένα βάζο?
1: Αφηρημένη τέχνη.
0: Ποιος ποιητής έγραψε τον Ερωτόκριτο?
1: Ο Βιτέντζος Κορνάρος.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας που πηγάζει και εκβάλλει αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος? Πώς ονομαζόταν η μητέρα του Αχιλλέα, η οποία τον βούτυξε στα νερά της στιγός για να τον κάνει άτρωτο κρατώντας το από τη φτέρνα?
1: Επόμενη.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ελισάβετ, με χαρά και τιμή έχω να σου ανακοινώσω ότι βρήκες μία απάντηση μόνο και είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος και σε χειροκροτώ.
1: Ευχαριστώ. Άρα δεν πήγα καλά.
0: Όχι, μου αγχώθηκες μωρέ, σε άκουσα, μου ήσουν αγχωμένη.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα άλλη φορά θα ξανακαλέσετε. Δεν ξέρω αν μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή.
0: Εσύ ξαναδήλωσες, το επιτρέπω.
2: Ηθικό δίδαγμα, Ελισάβετ μου. Τι κάνουμε όλη μέρα, ακούμε 92,9 Kiss για να ακούσουμε τις απαντήσεις της επόμενης ημέρας στα 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αν μου είχες ακούσει χθες λίγο, θα τις είχες έτοιμες τώρα, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό, ναι, γιατί μην ήταν δύσκολα.
0: Ωπορε, παιδί μου. Ναι, αυτό. Λοιπόν, δεν πειράζει. Καλημέρα να έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ, χάρηκα.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια.

0: Να μην σε θύγα πούμε από Aerosmith εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς. Ο ήλιος λάμπει πίσω από τα σύννεφα.
1: Μην
0: και...
1: ξεκινελιέστε όμως γιατί φυσάει.
0: Φυσάει.
1: Αλλά... γι' αυτό επειδή φυσάει πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε.
2: Κις κουσκούς.
1: Well, that's just crazy. Λοιπόν, εδώ τα τουίκου μας τα κουσκουσάρουμε σήμερα.
0: Το
1: γιατί...
0: καλύτερο κουτσομπολιό είναι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.
1: Γιατί παιδιά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ανακοινώθηκε ήδη εχθές. Όσοι ακολουθείτε τα social του Κις θα το έχετε μάθει ήδη. Όσοι δεν θα το μάθετε τώρα. Ένα πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο και ένας συγκλονιστικά υπέροχος άνθρωπος και πολύ αστείος άνθρωπος ήρθε στην οικογένεια του Kiss 92,9 και ξεκινάει τα Σαββατοκύριακα 10 με 1 κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή και δεν είναι άλλος από το Ζήση Ρούμπο που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Ζήση!
3: Καλημέρα, τι κάνετε αγάπες, πώς είστε?
0: Βρε Ζήση, τι κασκαρίκες είναι αυτές που μας κάνεις?
1: Τι ωραία έκπληξη Ζήση.
3: Είναι υπέροχη έκπληξη. Είναι μια τεράστια επιθυμία που είχα πάρα πολλά χρόνια. Και αλήθεια σας λέω παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι εξαιρετικά. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά.
1: Είσαι έτοιμος για αύριο που έχεις πρεμιέρα εδώ, το Kiss My Weekend?
3: Είμαι πανέτοιμος. Είμαι σωματικά και ψυχικά έτοιμος να παρασύρω τη ραδιοφωνική πραγματικότητα μέσα στην τρέλα μου.
1: Γι' αυτό πας γυμναστήριο τώρα, για να είσαι και σωματικά έτοιμος.
0: Να σου πω, έχεις ενημερωθεί ότι πρέπει πριν βγαίνεις στον αέρα να κάνεις κάποιες φωνητικές ασκήσεις από τον συνάδελφό σου εδώ πέρα, τον ηθοποιό, που κάθε πρωί έρχεται και κάνει τις ασκήσεις του πριν βγούμε στον αέρα και τον κοιτάω σαν έναν εξωγήινος.
3: Κοίτα, οι φωνητικές ασκήσεις είναι στο ασανσέρ καθώς ανεβαίνω. Τρία ξερόβιχα. Τρία ξερόβιχα και βγήκαμε.
0: Ο φίλος, δικός μου είσαι, εγώ το ίδιο κάνω πριν βγω στον αέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Καφεδούμπα ζεστή και βγήκαμε στον αέρα. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ελπίζω να μπορέσω να περάσω να τα πούμε και από κοντά και μαζί. Ή να έρθετε εσείς, δεν ξέρω τι θα γίνει χαμός.
1: Εμείς είχαμε κανονίσει σήμερα να έρθεις εδώ και να κάνουμε την τρίτη ώρα μαζί, παρέα με τον κόσμο. Αλλά μας είχες κλείσει το γυμναστήριο τώρα. Τι να κάνουμε. Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση πλέον να έρθεις όποτε θέλεις. Φυσικά και θα έρθεις.
3: Εννοείται.
1: Να κάνουμε έτσι πλάκα μαζί και φυσικά ο κόσμος να ξέρει ότι από αύριο, κάθε Σαββατοκύριακο, ο Ζήσης μας, ο Ζήσης ο Ρούμπος, με το Kiss My Weekend θα σας κρατάει παρέα 10 με 1.
0: Μιλάμε για παράνοια όμως, έτσι. Μουσικάρες και το μυαλό του Ζήσης.
1: Και το μυαλό του Ζήση. Ζησάκο, έχεις ξανακάνει ραδιόφωνο?
3: Είναι η πρώτη φορά. Είναι κάτι που ήθελα πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά. Είναι αύριο θα παίξει το πρώτο μου on.
1: Κοίτα, ο Kiss 92,9 έχει οσμή. Οσμίζεται γιατί και εμάς έτσι μας τσίμπησε. Οπότε νομίζω ότι κάτι καλό έρχεται και κάτι ωραίο θα φτιαχτεί και θα γιγαντωθεί εδώ πέρα τα Σαββατοκύριακα.
3: Είμαι σίγουρος και είμαι και πάρα πολύ διπλά χαρούμενος γιατί είναι ένας σταθμός τον οποίο τον ακούω από πολύ παλιά. Οπότε είναι ρε παιδί μου full circle για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ ενθουσιασμένος.
0: Έτσι κάθε πρωί μας έστειλες μηνύματα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε μας άκουγες κιόλας.
1: Ναι και μας ακούει ο Ζησάκος.
3: Τώρα θα σας αφήνω σε χαρτάκια.
1: Α, θα έχουμε τέτοια τώρα.
0: Φανταστικό, θα κάνουμε συνομιλίες.
1: Δευτέρα πρωί θα βρίσκουμε. Λοιπόν, από αύριο το πρωί λοιπόν συντονιζόμαστε όλοι 10 η ώρα εδώ στον Kiss 92,9 για να έτσι να πούμε μια ζεστή καλημέρα στον αγαπημένο μας τον Ζήση Ρούμπο που από αύριο θα μας κρατάει παρέα κάθε Σαββατοκύριακο. Ζησάκο μου, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή πρεμιέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς ήρθες και θα σε ακούμε εννοείται. Θα σου στέλνουμε μηνύματα στο Viber.
3: Έγινε. Τα λέμε σύντομα.
1: Φιλιά πολλά, αγόρι μου. Καλή πρεμιέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σα ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώα Επρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: είπαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα.
3: Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: been talking shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause
1: I'm not. Και κάπως έτσι, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, δύο μόλις λεπτά μετά τις 9, μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Είμαι η Ζωέ Πρε.
1: Είναι το Breakfast Show και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Έχει ξεκινήσει λοιπόν από τις 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας που φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
2: Στο επίκεντρο, το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, οι οποίες είναι η Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και η Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά της σημερινής μέρας σε ένα σύνολο, ας πούμε, είναι λίγα σύννεφα, διαστήματα ηλιοφάνειας και ένας δυνατός βοριάς. Αυτά θα χαρακτηρίσουν τη σημερινή μέρα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί από 18 που ξεκίνησε το πρωί μέχρι τις 23 το πικ που θα φτάσει το μεσημέρι και το βράδυ να μας βρίσκει κοντά στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου, με αυξημένη συννεφιά όμως. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, δυνατές ρηπές έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα παρακαλώ, όλα αυτά το μεσημέρι και το απόγευμα και το βραδάκι λίγο κάπως θα μειωθούν, κλασικά παιδιά, μπουφανάκι,
2: ζακετούλα,
1: καπελάκι,
2: κρεμμύδι βασικά, κρεμμύδι, ντύθετε κρεμμύδι, κοντομάνικο, μακριμάνικο, ζακετούλα.
1: Αλλά προσοχή, θέλει προσοχή.
2: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί εγώ μετά από εδώ πρέπει να φύγω Σφαίρα για να πάω Καλλιθέα. Μαρούς Καλλιθέα, άστο, δύσκολη διαδρομή. Αλλά βλέπω ότι η Κηφισίας η κάθοδος είναι μια χαρά.
1: Α, αυτό
2: μια
1: φορά.
2: Και το κέντρο την παλεύει κάπως.
1: Ωραία,
2: είναι η διαδρομή που θέλω να πάω εγώ ανοιχτή. Οι υπόλοιπες διαδρομές όμως. Εντάξει, ο Κηφισούλης έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Η Κηφισίας η άνοδος είναι λίγο δύσκολα, αλλά δεν μας αφορά αυτό, γιατί εγώ θα πάω από την κάθοδο. Στο κέντρο έχει κινησούλα στην Αρδιτού και έχει κίνηση και στην Σταδίου. Η Σταδίου έχει αρκετή κίνηση, όπως και η Λεωφόρος Συγκρούσης στην άνοδο. Δεν με επηρεάζει αυτό, γιατί εγώ θα την πάω στην κάθοδο τη Συγκρού.
1: Λοιπόν,
2: μια χαρά αέρα θα φύγω.
1: Μπράβο σου. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε γιατί προσφέρουν 3.000 δολάρια οι γυναίκες στην Αμερική. Δεν θα σας πω παραπάνω, θα τα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ, στο Kiss 92,9.

0: έλα μωρέ, πού είναι η αγάπη, μας τραγουδάει η Σερ εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Στο θέμα μας είναι η Σερ, γιατί και εγώ αυτά φωνάζω. Πού είναι η αγάπη, έχουν κατακαιρματιστεί οι σχέσεις τελείως. Και μια γυναίκα από την Αϊόβα, η Paige Ραλστόουν, είχε κουραστεί από αυτές τις...
0: Η Roofing Stone.
1: Roofing Stone, όντως, τελείως. Είχε κουραστεί από τις συνομιλίες με τις εφαρμογές από εδώ και τα ghosting που κάνουν. Μιλάς λίγο και μόλις τους πεις να βρεθούμε, τσουπ, εξαφανίζονται.
0: Αργυρί, να το πω δημόσια.
1: Ναι.
0: Μία φορά το έχω κάνει αυτό και έχω κατεβάσει εφαρμογή και έχω πει, να δω πώς είναι, ρε παιδί μου. Τέτοιο mental breakdown δεν έξα... ούτε 24 ώρες δεν έκλεισα.
1: Γιατί?
0: Και από το... Γιατί, δεν μπορώ, καλέ. Βαριέμαι. Να πω τι να στελώ, καλημέρα, καληνύχτα σε αγνώστους.
1: Κάτσε, κάπως πρέπει να ξεκινήσει.
0: Δεν μπορώ. Εγώ θέλω να τον ξέρω τον άλλον, δεν μπορώ έτσι.
1: Μα πώς θα τον ξέρεις, και σε ένα μπαρ να τον γνωρίσεις, καλησπέρα θα πεις.
0: Ποιο μπαρ, καλέ, στο σπίτι μου είμαι κάθε βράδυ.
1: Πού θα γνωρίσεις, θα περάσει περαστικός από το σπίτι σου.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτή βρήκε τη λίστα, θα τη βρω κι εγώ. $3,000 το μήνα κοστίζει.
0: Πέντε το τυρί, 6 το ψωμί.
1: Θα κόψεις λίγο το γυμναστήριο, θα κόψεις λίγο και το τίτλο και
0: κάτι λαχανικά. Και κάτι τέτοια, κάπως θα τα βρω τα 3.000.
1: Ψάρι ξέχνατο, $3,000 το μήνα λοιπόν, έδωσε μισθό η Roofing Stone για έναν αξιόπιστο άνδρα που θα έρχεται στην ώρα του, θα απαντά στα μηνύματα, θα βοηθάει στις καθημερινές δουλειές και θα παραβρίσκεται σε οικογενειακές εκδηλώσεις χωρίς να επινοεί κάποια έκτακτη ανάγκη έτσι για να φύγει, να μην έρθει και όλα
0: έκανε
1: αυτά.
0: Έκανε με το εγάτα μου, ας πούμε. Να σου πω, ρε Αργή, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση μπορεί να βγάλει ένα γκομενο πας? Να το πάρω σε επίδομα έστω, γιατί με σένα που έχω μπλέξει, ούτε αυτά δεν θα μου δίνεις.
1: Κοίταξε.
0: Που θα θέλω εγώ να βγω τώρα με έναν άνθρωπο και δεν θα μου δίνεις 3.000 το μήνα για να κάνω τα όνειρά μου.
1: Ένα γκομενο πας, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι τη τάξη των 80 ευρώ.
0: Τι 80 ευρώ, καλέ, τι
1: πόσο
0: θα βρω.
1: Να είναι ένα γκομενο πας,
0: τι θα βρω 80 ευρώ,
1: εδώ
0: καλέ.
1: Εδώ της θέρμανσης είναι.
0: Λιγότερα.
1: Ναι. Δηλαδή, πόσο να είναι ένα γκομενο πας?
0: Με έχεις όμως εμένα για 80 ευρώ το μήνα για να βρω σχέση. Παραπάνω
1: όχι εγώ,
0: θέλω.
1: Η κυβέρνηση.
0: Εσύ πόσα θα μου δίνεις?
1: Εγώ δυσκολεύομαι αυτή την περίοδο.
0: Δυσκολεύεσαι, μπορείς να γυρίσεις.
1: Ζορίζομαι.
0: Τι θα κάνω στο ράφι? Θέλεις να μείνεις μαζί σου πάνω στο ράφι?
1: Κοίταξε, εγώ το έλεγα και πριν. Εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου. Επομένως, εσύ που θες αγκαλίτσα, σκάστα.
0: Έχω τα βράδια μαζί. Τι ζητάω, γυναίκα πια.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου. Είμαστε στον 92,9 Kiss, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και αν θες να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί ο Kiss 92,9 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η κάθε μία, για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε μεταφέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
1: Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο είναι το Διακρότημα, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους. Και μάλιστα έχει πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές.
0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται σήμερα με την τελευταία νικήτρια. Έχει κληρωθεί.
1: Έχει κληρωθεί η τελευταία νικήτρια, είναι η Αλεξάνδρα.
0: Είναι η Αλεξάνδρα μας. Συγχαρητήρια. Είναι η 5η δωρεπιταγή των 1.000 ευρώ. Πολλά συγχαρητήρια. Καλή πρόοδο στους στόχους σου ή στα παιδιά σου. Δεν ξέρουμε τώρα κάπως για ποιον είναι η υποτροφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα φροντιστήρια Διακρότημα.
1: Και ευχαριστούμε και για τις συμμετοχές, έτσι, γιατί έγινε χαμός και με αυτό το διαγωνισμό.
0: Μα ήταν σπουδαίο δώρο. Τώρα 5 δωρεπιταγές των 1.000 ευρώ, σπουδαίο δώρο και ειδικά αυτή την περίοδο που ξεκίνησε μόλις η σχολική χρονιά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
2: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90.

0: βασιλιάδες και βασίλισσες να συντονιστούν εδώ στον 92,9 με δυνατά τα ραδιόφωνά τους, γιατί παίζουν οι καλύτερες 90's του Now επιτυχίες στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέπ.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα σκυλάκια μας, τα αγαπημένα.
0: Σκέφτομαι το έχω σε συνέχεια.
1: Γιατί ρε παιδιά, ο σκύλος κλέβει τη θέση στον καναπέ όταν σηκωνόμαστε?
0: Μόνο στον καναπέ, καλέ. Όπου και να κάτσω, πάει και κάθεται μετά αυτός.
1: Πας να πάρεις ένα ποτήρι νερό από την κουζίνα ή σηκώνεσαι να ανοίξεις την πόρτα και μέσα σε δευτερόλεπτο.
2: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου.

0: μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώ Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. 92,9 Kiss.
4: Πόσο κάνει 115-60?
5: 55.
4: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Άζωτο.
6: Χαίρομαι πολύ.
4: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
5: Όλες.
4: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στον χρόνο?
5: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
7: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί ο Αργύρης είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Εντάξει τώρα. Κάπως πιο παρήγορα ξεκίνησε ο Οκτώβρης και τώρα Παρασκευή τελειώνει η εβδομάδα. Κάτι ξενεροσιές βλέπω εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, τώρα να σας πω τι γίνεται. Βάλτε τα κάτω και κάντε την πορεία σας. Η Παρασκευή ξεκινά, σου λέει, με σελήνη από τους διδύμους σε τρίγωνο.
0: Με το βόρειο δεσμό σελήνης από τον υδροχό.
1: Μάλιστα. Και το συνέστημα οδηγεί σε νέες κατευθύνσεις. Από το απόγευμα στις 10 το βράδυ η σελήνη θα είναι καινής πορείας. Καταλάβατε, πάμε να τα πούμε αναλυτικά. Κρυός τώρα. Η Παρασκευή ξεκινά με αρκετή κινητικότητα, επικοινωνίες και ευχάριστες επαφές. Φίλοι και άνθρωποι από το κοινωνικό σου περιβάλλον έχουν κάτι ενδιαφέρον να σου πούν.
0: Ταύρε μου, η σελήνη στους διδύμους σε τρίγωνο με το βόρειο δεσμό στον υδροχό συνδέει χρήματα και επαγγελματική εξέλιξη που μπορεί να σου δώσει μια ιδέα για το πώς θα αυξήσεις την αξία ή την απόδοσή σου.
1: Συνάδελφοι δίδυμοι, κάτι σας παρακινεί και μας παρακινεί, γιατί και εγώ δίδυμος είμαι, να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά από τη συνηθισμένα.
0: Πρεσβειοποία, πώς θα κοιτάξεις.
1: Έλατε. Από το απόγευμα σου λέει η σελήνη είναι καινής πορείας, επομένως πρέπει να ολοκληρώσουμε όσα έχουμε ήδη ξεκινήσει. Δεν μπορώ. 8 Οκτωβρίου έχω πρεμιέρα. Πώς θα το ολοκληρώσω σήμερα.
0: Καρκίνε μου, η Παρασκευή ξεκινά περισσότερο εσωστρεφός και σε καλεί να παρατηρήσεις όσα συμβαίνουν χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρέπει να αντιδράσεις αμέσως.
1: Λιονταράκια μου, μία επαφή μπορεί να εξελιχθεί σε συνεργασία ή μια φιλική γνωριμία και να αποκτήσει διαφορετική σημασία.
0: Παρθένε μου.
1: Τα λιοντάρια θα περάσουν καλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Παρθένε μου, η σελήνη στους διδύμους σε κρατά δραστήριο επαγγελματικά και στρέφει την προσοχή σου σε στόχους, ευθύνες και στην εικόνα που παρουσιάζεις προς τα έξω.
1: Για να δούμε τον οροσκόπο. Ζυγέ, η σελήνη ευνοεί ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες, αλλά και μια αισθηματική δημιουργική υπόθεση που φαίνεται να αποκτά ενδιαφέρουσα προοπτική. Εδώ θα ράξω.
0: Μάλιστα. Σκορπιέ μου, μια συζήτηση για το οικονομικό ή περιουσιακό θέμα μπορεί να σου δείξει μια νέα προοπτική.
1: Το ξωτάκια μου, μήνυμα ή πρόταση ή νέα γνωριμία μπορεί να σας ανοίξει μια διαφορετική προοπτική. Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει ο άλλος.
0: Εγώ κεράκια μου, η σελήνη στους διδύμους συνδέει την εργασία με τα οικονομικά και μπορεί να σου δώσει μια ιδέα για το πώς θα αξιοποιήσεις καλύτερα την ικανότητα ή να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου.
1: Αχ, ζωή, άκου λίγο. Υδροχόη μου, έρωτας, δημιουργικότητα, προσωπικά σχέδια και νέες γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα, ζωή. Μια ιδέα ή ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο από όσο αρχικά υπολόγιζες.
0: Μάλιστα.
1: Μην υποτιμάς κανέναν, ζωή.
0: Ψαράκια μου, κάτι που συμβαίνει σήμερα μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο παρασκηνιακά, αλλά να σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω ένα μεγάλο βάρος. Ταυτίζομαι με τον οροσκόπο μου σήμερα, γιατί άφησα πίσω μου ένα πολύ μεγάλο βάρος.
1: Θέλω να ξυπνήσω μια μέρα, να πούμε τα ζώδια και να λέει δίδυμε.
0: Μας ταιριάζεις, δίδυμε. Λοιπόν, πάμε. Can't fight the moonlight εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Και κάπως έτσι όμορφα μου πλάσματα, έτσι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε, γιατί έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη Φορτσάτη.
1: Μας χτυπάει την πόρτα, καλέ, δεν μας αφήνει να κάνουμε εκπομπή.
0: Μην έξω, καλέ, να τελειώσουμε.
1: Είναι έξω, Ευρυδίκη, ούστα από εδώ πέρα.
0: Όχι ούστα την Ευρυδίκη.
1: Όχι ούστα, έτσι το είπα, μωρέ. Για λοιπόν, να την παίξω λιγάκι.
0: Τι να κάνει?
1: Να την παίξω λιγάκι.
0: Πολύ ωραία τελειώνει και αυτή η εκπομπή. Πολύ έτσι, ελπιδοφόρα έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Η ζωή έχει δουλειές. Και θα ανανεώσουμε τον ραντεβού στη Δευτέρα το πρωί στις 7 η ώρα. Πρώτα ο Θεός, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, με πολλά που θα μας έχουν συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όρθιοι να είμαστε, Παναγία μου.
1: Όρθιοι θα είμαστε σίγουρα.
0: Λοιπόν, προσοχή τώρα τους αέριδες. Μην κάνετε κανένα ξασμένο μαλλί. Μαζεύτε τα κότσο πίσω. Θα έχει αέρες το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά, να φάτε. Να φτιάξετε κανένα τραχανά. Πάει με τον καιρό αυτό.
1: Να ακούτε σήμερα όλη μέρα τους παραγωγούς του Kiss, γιατί θα δώσουν τις απαντήσεις της Δευτέρας. Την Κυριακή θα τις δώσουν. Συγγνώμη, παιδιά, έκανα λάθος.
0: Κυριακή
1: θα δοθούν οι απαντήσεις.
0: Μην ξεχάσετε το ζησάκο μας αύριο το πρωί, 10 η ώρα το πρωί, που έχει πρεμιέρα εδώ στο Kiss 92,9 με το Kiss My Weekend. Ζήσεις Ρούμπος στην οικογένεια του Kiss 92,9. Να προσέχετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας και τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί, 7 η ώρα. Νταν, πού αλλού?
1: Εδώ στον 92,9. Καλημέρα!
0: Κοιμάται, ρε παιδιά, κοιμάται όρθια!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: 3.000 δολάρια το μήνα, λοιπόν, έδωσε μισθό η Rufik Stone για έναν αξιόπιστο άνδρα που θα έρχεται στην ώρα του, θα απαντά στα μηνύματα, θα βοηθάει στις καθημερινές δουλειές και θα παρευρίσκεται σε οικογενειακές εκδηλώσεις χωρίς να επινοεί κάποια έκτακτη ανάγκη, έτσι.
1: Να σου πω, ρε Αργή, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση μπορεί να βγάλει ένα γκομενό πας?
0: Θα μπορούσε να είναι της τάξης των 80 ευρώ.
1: Τι θα βρω 80 ευρώ,
0: καλέ? Εδώ της θέρμανσης είναι.
1: Λιγότερα.
0: Ναι.
1: Εσύ πόσα θα μου δίνεις?
0: Εγώ δυσκολεύομαι αυτή την περίοδο.
1: Δυσκολεύεσαι, μπορείς να γίνει. Και εγώ τι θα κάνω στο ράφι? Θέλεις να μείνεις μαζί σου πάνω στο ράφι?
0: Κοίταξε, εγώ το έλεγα και πριν. Εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου. Επομένως, εσύ που θες αγκαλίτσα, σκάστα.
1: Κοιμάται τα βράδια μαζί. Τι ζητάω, γυναίκα πια?
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Θα προτιμούσατε να κοιμάστε με κάποιον που ροχαλίζει σαν τρακτέρ και να σε παίρνει αγκαλιά, ή θα προτιμούσες με κάποιον που θα κοιμάται σαν πουλάκι αλλά θα θέλει χωριστά κρεβάτια?
3: Θα επιλέξω να κοιμηθώ σε ξεχωριστό κρεβάτι, γιατί θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο την επόμενη μέρα.
4: Προτιμώ στο ίδιο κρεβάτι και ας ροχαλίζει.
1: Μπράβο, ρε Σοφία μου.
5: Εγώ θα προτιμούσα το ροχαλιτό.
1: Μπράβο.
5: Το ροχαλιτό παλεύεται.
1: Κατερίνα μου, μπράβο.
5: Χωρίς αγκαλίτσα όμως δεν γίνεται.
1: Χωρίς αγκαλίτσα δεν γίνεται.
0: Άκαλε που δεν γίνεται. 10 χρόνια χωρίς αγκαλίτσα είμαι, μια χαρά. Έντονο φαίνεται να είναι το πρόβλημα της χορύπανσης και της οχλαγωγίας εκεί στην πλατεία Καρίτσι, με κατοίκους και επαγγελματίες περιοχής από την πλατεία στην οδό Κολοκοτρώνη να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που, όπως τονίζεται, είναι πλέον ανυπόφορη.
1: Τους έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια, αλήθεια είναι. Εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν σου έλεγα εγώ που είμαι να πάνω από καφενείο και αργότερα από τις 8 η ώρα το πρωί, δυνατά τέρμα, οι μουσικές.
0: Όταν αυτή η βαβουρίτσα είναι σε ένα ντεσιμπέλ που το αυτή το ακούει και νιώθει μια παρέα, δεν νιώθει ότι είναι ερημιά ή ξέρεις, είναι ωραίο. Όταν αυτό ξεπερνάει, και δυστυχώς τα μαγαζιά δεν έχουν αυτό το όριο, ρε παιδί μου. Και επίσης πιστεύω ότι είναι και ντεμοντέ να διασκεδάζει με τόσο δυνατή μουσική.
1: Πραγματικά, όχι ότι έχουμε γεράσει, Αργύρι μου, και δεν αντέχουν όλα τα φτάκια μας, αλλά είναι ντεμοντέ. Οι Φιλανδοί μπορεί να μην έχουν καλό καιρό, αλλά ξέρουν να καλοπερνάνε. Συγκεκριμένα, έχουν μία λέξη αφιερωμένη στο να πίνεις μόνο στο σπίτι σου, φορώντας μόνο το βρακί σου.
0: Το culture can it.
1: Culture can it, λοιπόν.
0: Αλλά εγώ αυτό το κάνω κάθε μέρα όταν γυρνάω σπίτι μου.
1: Πίνεις μόνο σου με το βρακί
0: όχι,
1: σου.
0: Με το βρακί μου μόνο.
1: Με το βρακί σου. Και εγώ με το βρακί μου είμαι στο σπίτι. Δεν μπορώ. Τα ρούχα με ενοχλούν. Αλλά εγώ δεν πίνω, τρώω. Εγώ με το βρακί, ξέρεις τι έχω φάει στον πάγκο της κουζίνας? Γιατί
0: εγώ
1: δεν θέλω και. Όταν τρως στον πάγκο της κουζίνας δεν τις παίρνεις και τις θερμίδες. Κατάλαβες. Στον καναπέ τις παίρνεις.
0: Ακριβώς.
1: Στον πάγκο της θερμίδες είναι τώρα δεν έχω φάει τίποτα. Στο πόδι έφαγα.
0: Ζωή, πόσο ίδιοι είμαστε. Και εγώ στον πάγκο της κουζίνας αισθάνομαι ότι δεν παίρνω θερμίδες.
1: Πώς μοιάζουμε, εγώ και εσύ.
0: Εχθές άκουγες καθόλου Kiss 92,9 που η παραγωγή όλη την ημέρα δίνουν τις απαντήσεις?
6: Δεν πρόλαβα, αλλά το πρωί είναι που πηγαίνω στη δουλειά, ακούω.
0: Πώς ονομάζεται το αποτέλεσμα της πράξης της πρόσθεσης?
6: Σύνολο.
0: Ποιος ποιητής έγραψε τον Ερωτόκριτο?
6: Ο Βιτέντζος Κορνάρος.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας που πηγάζει και εκβάλλει αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος? Πώς ονομαζόταν η μητέρα του Αχιλλέα, η οποία τον βούτυξε στα νερά της Στυγός για να τον κάνει άτρωτο κρατώντας το από τη φτέρνα? Ελισάβετ, με χαρά και τιμή έχω να σου ανακοινώσω ότι βρήκες μία απάντηση μόνο και είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος και σε χειροκροτώ.
7: Ευχαριστώ.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63
5: 690. Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε. Παρασκευή 2 του μήνα, τελευταία βαρέα της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10. Καλώς ορίσατε στον Kiss. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, ο Μάνος Γεωργάκης, όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου από τις 10 το πρωί. Άργησα λίγο σήμερα. Break My Soul, Beyoncé. Ενώ λίγο πριν στην παρέα θα είναι η Τρινάκρια με την Κλαβδία στο Say My Name. Πολλά και ενδιαφέροντα τα νέα της ημέρας. Η επικαιρότητα δεν σταματάει να γεννάει ειδήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Floating Through Space αμέσως μετά με τον Τζέβιντ Γκέρα και την μουσα του, μια εκ των μουσών του Γαλλίτερα, την Σία. Ετοιμάζω το καβεδάκι και τα λέμε σε λίγο, μην φύγετε.

πολύ πολύ λίγο θα πάμε την επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά. Μέχρι τότε, Block and Crown, It's My Life. Μια υπέροχη διασκευή της μεγάλης επιτυχίας στον Talk Talk. Μια φορά για έναν καιρό, πίσω στα 80s.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα.

0: Ήταν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

33 μετά τις 10 εδώ στον Kiss, Παρασκευή σήμερα 2 του Οκτώβρη, Thank Courage Friday, και πολύ πολύ καλά θα κάνετε να ετοιμάζετε και να σκέφτεστε τα σχέδιά σας για το πώς θα περάσετε όσο γίνεται καλύτερα το Σαββατοκύριακο, και μακάρι να πραγματοποιηθεί αυτή η έτσι επιθυμία σας και να το χαρείτε στον μέγιστο, να μην πω στον υπερθετικό βαθμό. Ο Bahrain μας θύμισε το How Deep Is Your Love, χθες είχαμε μια μικρή ψυχάλα. Ήρθε και πέρασε. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια από ό,τι βλέπω, αν και υπάρχουν κάποια σύννεφα στον ουρανό. Πάντως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δείχνει ηλιοφάνεια σήμερα με τον ιδεάρ γύρω στους 25, η μέγιστη τιμή στις 3 το μεσημέρι. Για αύριο Σάββατο τώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά μετά τις 3 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία εκεί κολλημένη στους 25 με 26, ενώ για την ερχόμενη Κυριακή 4 του Οκτώβρη τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ελάχιστα, μην φανταστείτε, ήταν 2 βαθμούς 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

γνωρίζει πολύ μεγάλη, θα πω πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η δισκογραφική δουλειά της Miley Cyrus, μέσα από την οποία επιλέξαμε το Bass Persuades, το οποίο εντάξαμε και βέβαια το εντάξαμε καλύτερα στην ομάδα των Powerplay για να το απολαύσετε όλη την εβδομάδα. Βέβαια να ξέρετε ότι την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε άλλο Powerplay, μια εξίσου πολύ μεγάλη επιτυχία του σήμερα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας όπως και να έχει. Στην δεύτερη και πιο κρίσιμη φάση περνάει το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 36.000 ευρώ για επισκευές αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Περίπου μετά μάλλον τις περίπου 94.000 αιτήσεις της πρώτης φάσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στον μήνα να κάνουν το επόμενο βήμα, δηλαδή να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση χρηματοδότησης μέσω του συστήματος του ΤΑΦΕΕ. Προσοχή όμως, η αρχική επιλεξιμότητα δεν σημαίνει αυτόματα και έγκριση της χρηματοδότησης. Μέσα σε 3 μήνες θα πρέπει να κατατεθούν μεταξύ άλλων το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης καθώς και η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Πρώτα θα εξεταστούν τα κλειστά ακίνητα και στη συνέχεια οι κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται με βάση και τα εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση, όπως είπα και λίγο πριν, κυμαίνεται από 70 μέχρι και 95% ενώ μετά την έγκριση μπορεί να δοθεί προκαταβολή ίση με το 60% της επιχορήγησης. Το πρόγραμμα τέλος καλύπτει εργασίες όπως είναι υδραυλικές εργασίες, τα βαψίματα, κουζίνα και μπάνιο, αλλά απαιτεί παράλληλα και ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος.

Πάντα στον Kiss, Παρασκευή σήμερα, Thank God It's Friday, τελευταία παρέα της εβδομάδας. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω αφενός, αλλά και να χαιρετήσω βετέρω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss 89. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης και μαζί πηγαίνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Η Dua Lipa ήταν λίγο πριν στην παρέα σε ντουέτο με τον Danny Harrell στο Two Hearts. Προηγήθηκε ένα πολύ πολύ αγαπημένο σας και αγαπημένο μας βέβαια από την Bebe Rexha και τους Faithless, το New Religion. Και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Παραμένουμε στα της οικονομίας. Είναι, παιδιά, ένα θέμα επίκαιρο που μας αφορά λίγο πολύ όλους. Πιο ακριβό όμως ρεύμα, παιδιά, φέρνει Οκτώβριος για περισσότερα από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές σε όσους έχουν επιλέξει και χρησιμοποιούν τα πράσινα τιμολόγια. Η αύξηση αυτή έρχεται μετά την άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος στο λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας το Σεπτέμβριο, που έφτασε τα 156,31 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 17,2% μέσα σε ένα μήνα. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Για παράδειγμα, στη ΔΕΗ, ένα σπίτι που καταναλώνει περίπου 200 κιλοβατόρες το μήνα θα πληρώσει περίπου 31,83 ευρώ μόνο για την ενέργεια, δηλαδή περίπου 2 ευρώ περισσότερα από τον Σεπτέμβριο. Οι αυξήσεις διαφέρουν βέβαια αναπάραχο και φτάνουν μέχρι και το 27%. Για άλλο παράδειγμα, η πρωτέργεια διαμορφώνεται στα 18,4 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ η Ήρων διατηρεί την χρέωση στα 14,76 λεπτά με την έκπτωση συνέπειας. Οι αυξήσεις τώρα στα πράσινα τιμολόγια στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον περισσότερων καταναλωτών στα μπλε, τα σταθερά δηλαδή, αναζητώντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς τους εν όψη του χειμώνα που σε λίγο έρχεται. If you listen to the small stations, everything on you is going to become too small. So stay with us. We are Kiss FM.

πάντα συντονισμένοι στον Kiss, 17 μετά τις 11, Thengaris Friday, Παρασκευή 2 το Οκτώβριο, τελευταία παρεούλα για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα ταξίδια και αφού τέλος τις εκπλήξεις με τις χειραποσκευές θέλει να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με νέους κανόνες οι οποίοι αλλάζουν όλα όσα γνωρίζαμε για τις χρεώσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Με το νέο πλαίσιο πλέον οι επιβάτες θα δικαιούνται δωρεάν ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο όπως ένα σακίδι ή μια τσάντα λάπτοπ με διαστάσεις 40x30x15. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε να το παίρνουμε δωρεάν μαζί με το γνωστό τρόλεϊ καμπίνας. Οι αεροπορικές εταιρείες θα εξακολουθούν να μπορούν να χρεώνουν επιπλέον τη μεγαλύτερη χειραποσκευή. Η βασική όμως αλλαγή είναι ότι το κόστος θα πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε οι ταξιδιώτες να αναγνωρίζουν από την αρχή πόσο θα πληρώσουν για το εισιτήριο μαζί με την αποσκευή. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει και άλλες αλλαγές, όπως είναι η δυνατότητα των οικογενειών να κάθονται μαζί με παιδιά κάτω των 14 ετών χωρίς επιπλέον χρέωση, καθώς και την κατάργηση ορισμένων πρόσθετων χρεώσεων. Οι νέοι κανόνες τέλος αναμένεται να εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Μέχρι τότε όμως οι ταξιδιώτες καλό θα είναι να ελέγχουν προσεκτικά τι περιλαμβάνει κάθε ναύλος, γιατί άλλο η μικρή τσάντα και άλλο το τρόλεϊ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές.

0: Ιαπωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Πάντως τον Kiss, 37 μετά τις 11 εδώ, στην τελευταία παρέα της εβδομάδας. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι την 9 το μεσημέρι, ο Μάνος Ιφογεωργάκης, όπως κάνουμε ξέρω κάθε μέρα από τα 10 με 1 μετά το breakfast show από τον 92,9 Kiss. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, να μιλήσουμε τώρα για τις κυρίες. Μια είδηση καλύτερη αποφορά τις κυρίες. Μήπως το να είσαι εντός εισαγωγικών εύκολη μέσα σε μια σχέση δεν είναι πάντα τόσο καλό όσο ακούγεται? Το να είσαι λοιπόν ανεξάρτητη, να έχεις τη δική σου ζωή και να μην ζητάς συνεχώς επιβεβαίωση θεωρείται συχνά προσόν. Όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο «δεν έχω πολλές απαιτήσεις» και στο «έχω μάθει να μην ζητάω τίποτα». Για πολλά χρόνια, πολλές γυναίκες μεγάλωσαν με την ιδέα ότι αν ζητούν περισσότερη προσοχή, τρυφερότητα ή επικοινωνία, γίνονται δύσκολες. Για παράδειγμα, μπορεί να γυρίσεις στο σπίτι μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά και ο σύντροφός σου να μην σε ρωτήσει καν πώς είσαι. Αντί να του πεις «θα ήθελα λίγο να με ακούσεις», μπορείς να το κρατήσεις μέσα σου για να μην φανεί ότι ζητάς πολλά. Όμως μια ήρεμη σχέση δεν σημαίνει πάντα σχέση χωρίς ανάγκες. Μπορεί βέβαια να μην θέλεις δεκάδες μηνύματα κάθε μέρα, αλλά να θέλεις μια αγκαλιά όταν δυσκολεύεσαι ή μια όμορφη κίνηση ακόμα και στα γενέθλιά σου. Σύμφωνα με την Alison Ruskin, η οποία είναι Relationship Coach, ακόμα και οι σταθερές σχέσεις χρειάζονται προσπάθεια και ενδιαφέρον για τις ανάγκες του άλλου. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να ζητάμε περισσότερα ή λιγότερα, είναι να μπορούμε να λέμε καθαρά τι χρειαζόμαστε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα χαρακτηριστούμε δύσκολοι.

0: Αγαπημένα 90s, now back to back, έτσι για να σας αφήσουμε να απολαύσετε μερικά από τα αγαπημένα σας τραγούδια. Λούκα Καρμπόνε μας θύμισε το Farfalina, προηγήθηκαν οι Cure, Friday I'm in love, ξαλού Παρασκευή είναι για σήμερα. Ο Enrique Iglesias με τον Usher στο Dirt Dancing, Dancer, και λίγο πριν ο Eminem είδε στην παρέα με το Houdini. Όμως όπως βλέπετε το ρολόι δείχνει 5 λεπτάκια πριν τις 12, κάτι που πολύ απλά σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο θα βάλουμε ακόμα μια μικρή και άνω τελεία και τα λέμε σε λίγο αμέσως μετά το break. Μεταξύ άλλων θα μάθουμε για τα παιδιά και το χρόνο που περνάνε μπροστά στις οθόνες. We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food

0: Πατέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Πάντα στον Kiss, προτελευταίο ημίωρο, 9 λεπτά και μετά τις 12, Παρασκευή. Σήμερα 2 του Οκτώβρη, μας άφησε και αυτή η εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο ήρθε και πολλοί από εσάς, όπως είπα και στο ξεκίνημα, ξεκινάτε να κάνετε τα σχέδιά σας για το πώς θα περάσετε όσο μπορείτε καλύτερα αυτό το Σαββατοκύριακο και έχουμε ειλικρινά να περάσετε όπως το έχετε σχεδιάσει. Αγαπημένα 90's Tonight, εδώ στον Kiss, και ακόμα μια φορά back to back, η Dretchel με την Indiana διασκεύασαν αυτό το όμορφο ντουέτο, τη μεγάλη επιτυχία της Gala, Afraid from Desire, και λίγο πριν ακούσαμε την Becky G με τους Omega στο Aranka, και βέβαια η Sabrina Carpenter μας κέρασε το υπέροχο σπρεσάκι της ημέρας. Πάμε σε αυτό που σας είχα πει λίγο πριν το break. Πόσο άραγε επηρεάζουν τελικά οι οθόνες στην ανάπτυξη των παιδιών? Μια νέα μεγάλη μελέτη με στοιχεία από σχεδόν 3 εκατομμύρια παιδιά σε 64 χώρες δείχνει ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος μπροστά στις οθόνες, τόσο χαμηλότερες είναι οι επιδόσεις σε τομείς όπως είναι η μάθηση, η ομιλία, η συμπεριφορά αλλά και η διαχείριση των συναισθημάτων. Οι ειδικοί με τη σειρά τους επισημαίνουν και ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για μια απλή συσχέτιση και όχι απόδειξη ότι οι οθόνες προκαλούν από μόνες τους προβλήματα στην ανάπτυξη. Και το ζήτημα σήμερα είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν από 2 δεκαετίες. Τα παιδιά δεν βλέπουν απλά τηλεόραση, αλλά περνούν πολύ χρόνο μπροστά σε κινητά, σε τάμπλετ αλλά και υπολογιστές, είτε παίζοντας, είτε βλέποντας βίντεο ή ακόμα και χρησιμοποιώντας κάποιες εφαρμογές. Οι ειδικοί δεν λένε να εξαφανιστούν οι οθόνες, προτείνουν όμως συγκεκριμένα όρια. Παραδείγματος χάρη, μια οικογένεια μπορεί να συμφωνήσει ότι από τις 8 το βράδυ μέχρι την ώρα που τα παιδιά θα ξαπλώσουν δεν θα υπάρχει ούτε κινητό ούτε τάμπλετ, ή ακόμα πιο απλά το βραδινό τραπέζι. Στο βραδινό τραπέζι καλύτερα όλες οι συσκευές μένουν σε άλλο δωμάτιο. Ένα παιδί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που συνήθως θα έτρωγε βλέποντας βίντεο μπορεί να συζητήσει με τους γονείς του, να συμμετέχει στην οικογενειακή κουβέντα στα πλαίσια του δυνατού πάντα και στη συνέχεια να έχει χρόνο για παιχνίδια ακόμα και για διάβασμα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι ο χρόνος στην οθόνη, να μην αντικαθιστά τον ύπνο, το παιχνίδι, τη σωματική δραστηριότητα και κυρίως την ανθρώπινη επαφή. Εμέσως πλην σαφώς, οι ειδικοί προτείνουν πολύ λιγότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες για τα παιδιά, για να αναπτυχθούν καλύτερα και βέβαια να μάθουν περισσότερα. Power Play της εβδομάδας, Bars Persuades από τη Miley Cyrus και αμέσως μετά Like a Prayer με τις Madhouse.
1: And now, the Power Play.
2: Let's go.

Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Μας χωρίζουν περίπου 11 λεπτάκια πριν το και μισή της ώρας. Συνεχίζουμε τη σήμερα. Σας ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και κάνω θέτω καλύτερα την εξής ερώτηση, μια απλή ερώτηση. Μπορεί άραγε ένας πρώην σύντροφος να ζητήσει πίσω τα ακριβά δώρα που έκανε κατά τη διάρκεια της σχέσης του? Ένας CEO στην Σιγκαπούρη προσπάθησε να το κάνει, αλλά το δικαστήριο του έκλεισε την πόρτα. Ο λόγος για τον Σαντέρ Αγκαρβάλ, ο οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη και ζήτησε από την πρώην σύντροφό του σχεδόν 370.000 δολάρια, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που είχε εξοδέψει για εκείνη ήταν στην πραγματικότητα δάνειο. Στη λίστα υπήρχαν πολυτελή δώρα από τα Αρμής, τα Dior και την Dior και την Prada, εισιτήρια πρώτης θέσης, ασφάλιστρα ζωής, έξοδα για πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά ακόμα και χιλιάδες δολάρια για ειδικό του Feng Shui που ανέλαβε να εναρμονίσει το διαμέρισμά της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια της πρώτης θέσης κόστησαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ενώ συνολικά ο Αγκαρβάλ ζήτησε πίσω περίπου 370.000 δολάρια, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 340.000 ευρώ. Η πρώην σύντροφός του, αρνήθηκε ότι είχε συμφωνήσει να επιστρέψει τα χρήματα και ο δικαστής τη δικαίωσε τελικά. Όπως έκρινε, δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι τα συγκεκριμένα ποσά είχαν δοθεί ως δάνεια και όχι ως δώρα. Οι δυο τους βέβαια είχαν γνωριστεί σε μια πτήση το 2019, έγιναν ζευγάρι το 2022 και χώρισαν στα τέλη του 2023. Έτσι, όσα κάποτε ήταν δώρα αγάπης για τον άτυχο Αγκαρβάλ, κατέληξαν τελικά να γίνουν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου, μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27210 32 32 2.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το

Όπως και να το κάνουμε, τα 90s είναι 90s, ήταν, είναι και θα παραμείνουν πολύ πολύ αγαπημένα. Culture Beat Mr. Vain, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Mahmoud Orhan με τον Colonel Bankshot στο Six Days. Να ασχοληθούμε τώρα λίγο με το Hollywood, να βάλουμε στην πορεία, στην παρέα και στην κουβέντα βέβαια το Hollywood, και θα μιλήσουμε για τον Bradley Cooper, ο οποίος θα γίνει, παιδιά, ο νέος Duke. Δηλαδή, αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο στη νέα ταινία G.I. Joe από την Paramount. Για όσους δεν θυμούνται το χαρακτήρα, ο Duke είναι ένας από τους βασικούς αρχηγούς της επίλεκτης ομάδας των G.I. Joe. Είναι ο στρατιωτικός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αποστολών και συχνά αναλαμβάνει να συντονίσει την ομάδα απέναντι στους αντιπάλους της. Η ταινία θα σκηνοθετηθεί από τον Danny McBride, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο. Το στούντιο, η Paramount, από τη μεριά της υπόσχεται μια νέα προσέγγιση στο δημοφιλές franchise της Hasbro, κρατώντας όμως την πλοκή και το υπόλοιπο cast μέχρι στιγμής μυστικά, και καλά κάνει βέβαια. Και υπάρχει και μια σημαντική λεπτομέρεια για το sequel της σειράς G.I. Joe, και δεν συνδέεται με το κινηματογραφικό σύμπαν των Transformers, άρα δεν αναμένεται καμία νέα συνάντηση των δύο franchises. Από τη μεριά του, ο Bradley Cooper θα είναι ο τρίτος ηθοποιός που υποδίεται τον Duke σε μεγάλη οθόνη. Τον ρόλο είχε παίξει στο παρελθόν ο Channing Tatum στις ταινίες του 2009 και του 2013. Ο Cooper πάντως δεν μένει μόνο μπροστά από την κάμερα. Αυτή την περίοδο μάλιστα ετοιμάζει και το prequel του Ocean's 11, όπου πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί. Τέλος, το νέο G.I. Joe έρχεται έτσι με έναν μεγάλο πρωταγωνιστή και μία ολοκένουργη αρχή για το franchise. The number one hits. Played on the number one station. This is what radio should be.

48 μετά τις 12 Dawson Keys, κάτι που σημαίνει πως καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, να ρίξουμε και μία ματιά στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας που είναι πολλές και πλούσιες. Έχουμε που έχουμε τη EuroLeague στο μπάσκετ, έχουμε και το UEFA Nations League. Ξεκινάμε με τις μεταδόσεις του μπάσκετ στις 8 για τη EuroLeague. Έχουμε την αναμέτρησή της Μπεσίκτας με την Μπαρτσελόνα από το Nova Sport 4. Στις 9 παρατέταρτο την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Ντουμπάι από το Nova Sport 5. Την αναμέτρηση της Bayern Μονάχου στις 9 με την Partizan από το Nova Sport 3. Στις 9 Villarban Valencia, Nova Sport 6. 9 και 4 την αναμέτρηση των Πράσινων με την Maccabi Tel Aviv. Καλή επιτυχία στο τριφύλι. Και τέλος στις 9 και μισή την αναμέτρηση της Μπασκόνια με την Armani Milano από το Nova Sport Start. Στον αντίποδα, UEFA Nations League 7, Λετωνία Μαυροβούνιο Nova Sport 2. Γαλλία-Ιταλία, μεγάλη αναμέτρηση σήμερα στις 10 παρατέταρτο, τόσο από τη συχνότητα του Α, όσο και από το Nova Sport 2 μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση. Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία, όλα τα παιχνίδια είναι στις 10 παρατέταρτο από το Nova Sport News. Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία, Nova Sports Premier League. Νησιά Φερόες-Σλοβακία, Nova Sport Extra 1. Βέλγιο-Τουρκία, Nova Sport Extra 2 και τέλος Ουγγαρία-Γεωργία από την συχνότητα του Nova Sports Extra 3. Καλή επιτυχία βέβαια σε όσους από εσάς αποφάσετε να στοιχηματίζετε στις σημερινές αναμετρήσεις είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα Παρασκευή 2 του μήνα ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, όπως κάθε μεσημέρι στην συνέχεια, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και βέβαια στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε πάρα πολύ τον εαυτό σας και εμείς, όπως πάντα, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The touch of beauty.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Εδώ είμαστε στον Kiss, είναι 41 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε. Χαλάει ο καιρός από ό,τι βλέπω. Είχαμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα στην Καλαμάτα και ειδικότερα στην Νότια Πελοπόννησο θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα πέσει στους 19. Συννεφιά και ήλιο δεν βλέπω. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν αναφέρει βροχή εδώ στην περιοχή μας. Αύριο θα έχουμε σχεδόν τον ίδιο καιρό, εκεί γύρω στους 25. Και το βράδυ εκεί γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στους 19, συγγνώμη. Θα είναι ένα έτσι ήρεμο και σε ό,τι φορά τα καιρικά φαινόμενα Σαββατόβραδο και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Κυριακή ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία στους 26, ίσως και 27, με κύριο χαρακτηριστικό τον ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τη Δευτέρα ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία στους 28 με 29 και πάρα πολύ ηλιοφάνεια. Καλό καιρό θα έχουμε και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Εκεί γύρω στους 28. Αρχίζει να πέφτει λίγο την Τετάρτη στους 26. Μέχρι εκεί έχω πρόγνωση.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με Elton John και Dua Lipa, το Cold Hearted, σε ένα Afro House Remix, μια πολύ ωραία εκτέλεση remix. Εδώ στον Kiss αποκλειστικά για σας, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Δωρής Αραντόπουλος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
3: Taste the story of the land. MU.
4: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss 89, Θοδωρής Αραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3. Θα δούμε λίγο και την επικαιρότητα σε αυτό το ημίωρο, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην περιοχή μας, στον Νότιο Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα.

σε αυτό το θέμα με το διαρροή αερίου. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός για διαρροή αερίου. Λόγω της έντονης οσμής που έγινε αισθητή στους χώρους, οι διευθυντές των γυμνασίων λυκείων αποφάσισαν να την προληπτική εκένωση συγκροτήματος, απομακρύνοντας με ασφάλεια τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο για πρώτη αυτοψία στους χώρους. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια αιστεία διαρροής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Εντάξει, πάμε σε ένα άλλο σχολείο. Τώρα στην Πάτρα, στο έκτο λύκειο, Γενικό Λύκειο Πατρών, όπου σήμερα το πρωί, την ώρα του μαθήματος, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Σοφάδες έπεσαν από την οροφή σε σχολική αίθουσα. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς μια μαθήτρια είχε βγει από την τάξη λίγα λεπτά πριν. Οι σοφάδες κατέληξαν στο θρανείο της, αλλά δεν ήταν εκεί μαθήτρια. Η διεύθυνση μετέφερε τους μαθητές σε άλλη αίθουσα για να συνεχιστεί το μάθημα και ενημέρωσε αμέσως την Αντιδημαρχία Παιδείας.

0: FM 89. Nice to know.
1: Λοιπόν, έχουμε δυσούλη σήμερα. Με δύο μαχαίρια πάνω του έφτασε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, πριν εξαπολύσει την αιματηρή επίθεση σε βάρος της ίδιας και του 33χρονου συντρόφου της. Ο δράστης φέρεται να εντόπισε στο σημείο μια σκάλα, την οποία χρησιμοποίησε για να ανέβει στον πρώτο όροφο του σπιτιού και συνέχεια έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι προκειμένου να εισβάλλει στην κατοικία. Άλλες πληροφορίες λένε ότι αναρριχήθηκε στο σπίτι. Παρότι είχε ήδη μαζί του δύο μαχαίρια, κατά τις ίδιες πληροφορίες τελικά χρησιμοποίησε μαχαίρι που πήρε από την κουζίνα του σπιτιού για να επιτεθεί στα δύο θύματα. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για όσα είχαν προηγηθεί τις επίθεσεις, καθώς σε βάρος του 32χρονου είχαν γίνει επανειλημμένες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ μόλις ένα μήνα νωρίτερα είχε συλληφθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, κατά τη σύλληψή του η εισαγγελία ενημερώθηκε και για το αμέσως προηγούμενο περιστατικό, ώστε αυτό να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση να πλησιάζει την κατοικία της 32χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 32χρονο, επιχείρησε να διαφύγει με όχημα. Κατά το σωματικό έλεγχο και την έρευνα στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής και μία μεταλλική ράβδος. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στην πλάτη, στο πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος σύντροφός εισφέρει τραύματα στην περιοχή της κλίδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο ασκληπείο Βούλας, ενώ σε συνέχεια η 32χρονη μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Η κατάσταση της υγείας και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ακόμα πιο σοκαριστικό της επίθεσης είναι ότι την ώρα του αιματηρού επεισοδίου μέσα στην κατοικία βρισκόταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών.

Λοιπόν, ο πληθωρισμός στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο, πραγματοποιώντας ένα εκρηκτικό άλμα από το 3,7% του Αυγούστου, ενώ ένα χρόνο πριν, το Σεπτέμβριο του 2025, βρισκόταν μόλις στο 1,8%. Πρόκειται για ένα βαρύ ευθύ χτύπημα στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα και μια σοβαρή πολιτική άσχημη κατάσταση. Οι διαβεβαιώσεις για σταδιακή αποκλιμάκωση και το κάθε λογής μέτρο συγκράτησης αποδεικνύονται ανεπαρκή, καθώς οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Νομίζω το νούμερο, το 5,1%, τα λέει όλα. Το πιο ανησυχητικό σημείο της συγκεκριμένης μέτρησης δεν είναι μόνο η αυξητική τάση, αλλά η χαόντης απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη, την ώρα που ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο. Η χώρα μας καταγράφει επιδόσεις που την τοποθετούν ανάμεσα στους αρνητικούς πρωταγωνιστές της Ευρώπης. Και φανταστείτε ότι οι μισθοί στην Ευρώπη δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Σαφέστατα είναι πιο μικρά.

Και για την ακρίβεια, η ενέργεια σκαρφάλωσε στο εξωφρενικό 18,8% σε ετήσια βάση από 14,3% που ήταν τον Αύγουστο. Οι υπηρεσίες σημείωσαν άνοδο 3,2% έναντι 3% το προηγούμενο μήνα. Τρόφιμα, αλκοόλ, καπνός κατέγραψαν αύξηση 1,4% από 1,1% τον προηγούμενο μήνα. Όλα έχουν αυξηθεί. Νομίζω ότι κάνοντας μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ ή μάλλον περνώντας καλύτερα από ένα πρατήριο καυσίμων, το αντιλαμβάνεστε άμεσα.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Σπουδαία εμφάνιση της Εθνικής χθες, το πρώτο ημίχρονο. Οι Ολλανδοί ανέβηκαν κατακόρυφα στο δεύτερο, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα που διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός έχασε από την Βίρτους Μπολόνια για την EuroLeague. Σήμερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Μακάμπι. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στον Kiss.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

λίγο. Πάμε σε ένα άρθρο που έχει η Ελευθερία σήμερα. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό στη Μεσσηνία, καθώς οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις κατά 1095 το 2025 και κατά 10.502 συνολικά τη δεκαετία από το 2016 έως το 2025. Σχεδόν 11.000 θάνατοι, δηλαδή περισσότεροι από γεννήσεις την περίοδο 16 έως 2025. Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αποκτά το πρόβλημα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου η φυσική μείωση του πληθυσμού φτάνει τα 4.000 άτομα πέρυσι και τα 38.254 τη δεκαετία. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το έλλειμμα που αφήνει η διαφορά γεννήσεων και θανάτων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μετακινήσεις κατοίκων προς άλλες περιοχές ή το εξωτερικό και οι εγκαταστάσεις νέων κατοίκων.

και σε κάτι άλλο. Το γεγονός ότι πετάνε στο δρόμο φοιτήτρια πολύτεκνης οικογένειας καταγγέλει ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, τις ζητούν να αδειάσει το δωμάτιο γιατί έχει συμπληρώσει 2 ετή σπουδών, ενώ παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά της. Είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας με άνεργη μητέρα και παράλληλα με τις σπουδές της εργάζεται για να τα βγάλει πέρα. Τη Δετάρτη που μας πέρασε, η οικότροφη φοιτήτρια έλαβε email από το διοικητικό προσωπικό της φοιτητικής εστίας με το οποίο τη ζητείται μέχρι την Παρασκευή 2 του μήνα, σήμερα δηλαδή, να αδειάσει το δωμάτιό της και να παραδώσει το κλειδί με την πρόφαση πως έχει συμπληρώσει 2 έτη ενώ παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματα. Η συγκεκριμένη φοιτήτρια είναι μέλος πολυτεχνής οικογένειας και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι μια ανακοίνωση η οποία μπορείτε να τη δείτε σήμερα στα τοπικά sites.

σήμερα έχουμε συνέχεια Nations League, ποδόσφαιρο δηλαδή. UEFA Nations League, όπου η εθνική ομάδα χθες έφερε ισοπαλία με την Ολλανδία στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας. Στις 5 το Καζακστάν υποδέχεται την Μολδαβία, λίγο αργότερα στις 7 η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την Αρμενία και την ίδια ώρα η Λετωνία το Μαυροβούνιο. Η Ουκρανία θα υποδεχθεί την Βόρεια Ιρλανδία στις 10 παρατέταρτο, όπως επίσης και η Ουγγαρία την Γεωργία. Ταυτόχρονα το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με την Τουρκία, ωραίο παιχνίδι αυτό. Τα νησιά Φερόε με την Σλοβακία και η Βοσνία Ζεγοβίνη με τη Σουηδία. Η ποδοσφαιρική βραδιά θα κλείσει με την Ιταλία να υποδέχεται τη Γαλλία την ίδια ώρα. Αυτό το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Nova Sports 2 αλλά και από τον Alpha. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που σας ανέφερα μπορείτε να τα δείτε όλα από το Nova Sports.

Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και πριν, θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ τη Μακάμπι Τελαβίβ. Ζωντανό αυτό το παιχνίδι από το Nova Sports.

στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάμπι. Από το Nova Sports, όπως σας είπα, 3 το παιχνίδι. Όχι, από το Nova Sports Prime, συγγνώμη. Τώρα τι σημασία έχει, στη Nova θα μπορείτε να το δείτε.

ήταν χθες για την EuroLeague με buzzer beater στο τέλος. Η Virtus Bologna νίκησε τον Ολυμπιακό στην έδρα της.

μέσα μου, το έπαιζα για πάρα πολλά χρόνια. Το λάτρευα και ακόμα το λατρεύω. Αλλά έχουν αλλάξει εποχές. Από τα 80's, John Waite, Missing You.

Missing You, John Waite. Σήμερα είναι 74 ετών, είναι Αγγλός, ζει στη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι μάλλον η μοναδική του επιτυχία, η οποία ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts στο USA Billboard και νούμερο 1 και στο αγγλικό chart εκείνη την εποχή. Λατρεμένο τραγούδι.

πάμε να κλείσουμε με Teddy Swims και το The Door εδώ στον Kiss 89. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Αραντόπουλος για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Αμέσως μετά στις 6 ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί στις 10 Breakfast Show. Και κάθε πρωί στις 7 Breakfast Show και στις 10 ο Μανώλης Φωγιώργακης, 10

Περάστε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καιρός εδώ στην Μεσσηνία και στην Νότια Πελοπόννησο γενικότερα, αλλά και στην Καλάμαθα θα είναι καλός, ήπιος. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τη μία εδώ στον Κις, όπως κάθε μέρα μία με τρεις. Καλώς απόγευμα, γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τουτουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλό καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
1: Σε 25 λεπτά κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει το τελευταίο γεύμα εργασίας για αυτή την εβδομάδα από την Pizza Fan. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας τηλέφωνο. Η ώρα τώρα είναι 3 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από Delirium, από Topic και Maggie Riley. Σε λίγο θα ενημερωθούμε και για τον καιρό στην παρέα Γιώργος Λάζαρος.

Every Time With Touch, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον 92,9 Κις. Συνεφιασμένος θα είναι αύριο ο ουρανός, με το θερμόμετρο λίγο πάνω από τους 20 την Κυριακή. Τα σύννεφα θα είναι λιγότερα και την Τρίτη αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Τώρα θα ακούσουμε Eminem μαζί με Rihanna, σε λίγο θα ακούσουμε και Taylor Swift στον 92,9 Κις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was
1: ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια.

0: κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα, καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper, αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: ήρθε μου το άζωτο, δεν το είπες μες στο χρόνο?
1: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

17 πριν από τις 4 στον 92,9 Kiss. Τώρα θα ταξιδέψουμε στα 90's να θυμηθούμε ένα τραγούδι που δεν έχει ρεφρέν και όμως έγινε τεράστια επιτυχία. Είναι βεβαίως το Losing My Religion των R.E.M. που κυκλοφόρησε το 1991. Ήταν το τραγούδι που τους έκανε superstar και δεν έχει ως κύριο όργανο κιθάρα, πιάνο ή βιολί, αλλά μαντολίνο. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι δεν έχει ρεφρέν έκανε όσους το άκουσαν στην αρχή να πιστέψουν ότι δεν θα γίνει επιτυχία. Και όμως έγινε τεράστια, κέρδισε και δύο βραβεία Grammy. Το ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss. History.

0: YouTube.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
4: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: γίνεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
3: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
5: Το ρολόι μας δείχνει 4:01. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90's του Now εδώ στον 92,9 Kiss. Και Quabs θα ακούσουμε και Dua Lipa και Mariah Carey που γιόρτασε τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας Glitter με ένα κολλιέ από διαμάντι αξίας 1,5 εκατομμυρίου. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

2 Οκτωβρίου στο 92,9 εκεί. Σκίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Αλίμου Κατεχάκη και στην Ποσειδόνος. Και πολλές δράσεις έχουν προγραμματιστεί για αυτό το μήνα στην Εθνική Πινακοθήκη. Ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα ενδιαφέροντα. Για να δείτε τι και πότε, μπείτε στο nationalgallery.gr. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τους Quan, σε λίγο θα ακούσουμε και Bruno Mars μαζί με Lady Gaga στο 92,9 εκεί.

0: Play.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89,5.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: 92,9 Kiss.
1: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Ain't nobody στο 92,9 Kiss που είναι η παρέα μας και σήμερα Παρασκευή. Και προχωράει η υπόθεση για τη δημιουργία πίστας αυτοκινήτων στην Πάτρα σε έκταση 1.200 στρεμάτων που λέγεται ότι ίσως έχει μάλιστα στο μέλλον και προδιαγραφές για αγώνες Φόρμουλα 1. Λείπει κάτι τέτοιο από τη χώρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. 15 πριν από τις 5 συνεχίζουμε με David Guetta. Σε λίγο θα ακούσουμε και Lighthouse Family εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέαστο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Peacock Coffee and Brunch Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλόφουρνο και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνία. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζωδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, El Cafecito, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Διάβλες επικοινωνία στο website και το app.

αυτό που λέγεται Call Survive. Στα 17-17.30 λεπτά μετά τις 6. Ναι, φαντάζομαι θέλετε να μάθετε και τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό. Σάνερι Τζέιμς, Ράιαν Μαρτσιάνο και Πιέρο Φάρχο. Ακόμη πιο πριν, λίγο πιο πριν μάλλον, Ζε Ρομπέρτο από Μούτζο. Ενώ σε πάρα πολύ λίγο θα ετοιμάζεται για Λελελέ από Bob Sinclair και African Indian, αυτό μας αρέσει πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Anyway, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς σας επιτοπλίστων. Θα μεταφερθούμε στις ΗΠΑ όπου θα σας μιλήσω για μια 36χρονη που έφτιαξε έτσι.

θα μάθετε σε λίγο. Και σίγουρα σήμερα θα ήθελα να μάθουμε τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας. Θα μιλήσουμε για τηλεθεάσεις πάνω στο εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικίων 18-54 ετών. Ξεκινώντας από την ζώνη Early Morning και φτάνοντας στο Late Night. Και μας ενδιαφέρει πολύ αυτό γιατί χθες έπαιζε η Εθνική. Και θέλουμε να δούμε την τηλεθέαση στο prime time. Δεν τα κατάφερε η Εθνική τελικά το να κερδίσει, να πάρει τρίποντο εννοώ και να πάει στους 9 βαθμούς. Αν και τώρα πάλι μόνη πρώτη με 7 και με την ισοπαλία έστω και στο τέλος. Μετά το 2-0 το πρώτο μηχρόνο, 2-2. Κουράστηκε προφανώς, τα έδωσε όλα και μπήκε στο δεύτερο πιο κουρασμένη, πιο ταλαιπωρημένη, θα έλεγα. Κάπως έτσι. Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία τη πόλη που τα δίνουμε στα RGA Now. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 21. Ενώ σου μιλάω για καιρό.

0: Your music is right here, right now. This is Argyris Mitsellis, DJ Mix.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Αργύρης Μιτσέλης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 6.30-7 λεπτά περίπου μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει. Είναι διαδικτυακός. Παίζεται από όλη την Ελλάδα, από όπου και αν φτάνει το σήμα του DJ Mix. Και φτάνει παντού. Με κάθε τρόπο, το ξέρετε αυτό. Διαγωνισμός που τρέχει συνεχώς, είναι διαδικτυακός και θα πρέπει να κάνετε κάποια απλά πράγματα για να κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 Μαχαιούνα Φιλαδέλφια, μια προσφορά του DJ Mix για τις Pizza Fan, της νούμερο 1 αλυσίδας καταστημάτων delivery pizza στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Κλήρωση λίγο πριν τις 9, ανακοίνωση του νικητή λίγο μετά τις 9 σε story από την σελίδα του djmix.gr σε Facebook και Instagram. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε εσείς είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, να κάνετε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια, περισσότερα σχόλια με διαφορετικά tags φίλων, περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε αφού μπαίνετε περισσότερες φορές στην κλήρωση με περισσότερες συμμετοχές. Και θα πρέπει επίσης να κάνετε

και τρέχει ο διαγωνισμός. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και μιλώντας για Pizza Fun, αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fun φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, all-time classic.

Λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Block Party, πανέμορφο, σε remix του Baron. Με υπογραφές από DJ Gregory, Africanism και Baron βεβαίως. Τραγούδι που το γνωρίζουν μεγαλύτερη από το μακρινό παρελθόν. Έρχεται στις τελευταίες μήνες σε Afro-House ρυθμούς και τα ακούτε κάπως έτσι. Είπαμε θα μιλήσουμε σήμερα για τηλεθεάση, να μάθουμε τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, πάντα στο εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικιών 18-54 ετών, ξεκινώντας από τη ζώνη Early Morning και φτάνοντας στο Late Night. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά με την πρώτη τριάδα ανακατηγορία. Στη ζώνη Early Morning τα πολύ πρωινάδικα, πρώτη στο Sky, πρώτη εικόνα με 28,5%, δεύτερο το Mega Κοινωνία ώρα Mega με 14,6%, στη θέση ο Alpha Happy Day με 14,6% ισοβαθμία, αλλά υστερεί στο σύνολο το Mega με 17,3%, ο Alpha με 15%.

Ουγγαρία με 46% θεαματικότητα, απίστευτο νούμερο. Στη δεύτερη θέση ο Αλφα με το pre-game με 17,7% και στην τρίτη ο Αντένα Κρίνο και Αγκάθι σειρά 8,5%. Πάμε για το late night και την πρώτη τριάδα. Πρώτος ο Αλφα post-game, το ότι θέλει να μάθετε μετά το παιχνίδι της Εθνικής με 24,5%. Δεύτερος ο Αντένα ενώπισον οποίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου με 13,3% και στην τρίτη θέση η RT News με την εκπομπή Off The Record και ποσοστό, προσέξτε νούμερο,

Να σας θυμίσω ότι το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ και λέγεται Spice. Καφές, μπέργκερς, φωλιάτες, σάντουιτσες, φάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spice στη Μυτιλίνη, η γεύση που σου μένει.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, στα 4-4,5 λεπτά με 7. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου όπως κάθε μέρα. Δεύτερος Παρασκευή 6 με 8 και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89.

Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας. Με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλωση επικοινωνίας είναι το website και το app. Εναλλακτικά για όσους δουλεύετε social και θα βρείτε και τα υπόλοιπα, δηλαδή Viber, WhatsApp, Gmail. Ό,τι θέλετε. Whatever you want. Whatever.

Αν πεινά από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, υπάρχει λύση. Αλλά οι dogs στην Κομινά και μετά στη Μυτιλίνη. Brunch, pancakes, καφέ, τσάι, burgers και ο τραβάει η όρεξή σου. Αλλά οι dogs, γιατί καλή σου, η καλή μέρα ξεκινάει και συνεχίζει σωστά. Και σα είχα μιλήσει το πρώτο ημίωρο ότι ασχοληθώ με μια 36χρονη, θα πάμε ΗΠΑ βασικά, που έφτιαξε αίτηση για συζύγου μέσω Google Form και πήρε πάνω από 240 απαντήσεις. Φοβερή, τι τύπησα. Φοβερή. 36χρονο λοιπόν στις ΗΠΑ αποφάσισε να παρακάμψει τις εφαρμογές γνωριμιών, δημιουργώντας μια πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω Google Form. Και δεν το πήγε καθόλου άσχημα από ό,τι καταλαβαίνετε. Αυτή η ανήπαντη γυναίκα στις ΗΠΑ καρφίστηκε αυτόν τον ασυνείδητο τρόπο για να βρει σύντροφο. Αντί να βασίζεται μόνο σε εφαρμογές γνωριμιών, δημιούργησε αυτή την λεπτομερή αίτηση στο Google Form, στην οποία, προσέξτε, ζητούσε από τους υποψήφιους συζύγους πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες και τους στόχους της σχέσης τους.

μια ανοιχτή λίστα να γνωρίσω έναν όμορφο, έξυπνο, ευγενικό, πιστό και γενναιόδωρο άντρα που ενδιαφέρεται για ραντεβού, για καφέ, για δείπνο, καλή συζήτηση και να δούμε πού θα οδηγήσουν τα πράγματα, έγραψε. Το ερωτηματολόγιο, μιλώντας γι' αυτό, ξεπερνά τις βασικές λεπτομέρειες και ρωτά στους άνδρες

7 και μισή πριν κλείσει το τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Thank God it's fucking Friday, με πάρα πολύ άνεμο, αλλά εντάξει, όλα μια χαρά. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Ραφαέλα και στον Πάνο που βολτάρουν και το απολαμβάνουν με αυτόν τον καιρό εκείνη. Έλεγα εγώ για άνεμο, αλλά εκτός το ότι πέφτει στις επόμενες ώρες πριν τις 12, χαλαρώνουν τα πράγματα, ήδη έχει χαλαρώσει πολύ.

0: από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να πω μια καλησπέρα, μην το ξεχάσω τον Ηλία που μου έχει γράψει αν μπορώ να τρέξω ένα τραγούδι. Θα κάνω μια προσπάθεια στο επόμενο ημίωρο, Ηλία μου. Θα πρέπει να καρφώσω ένα στικάκι. Πρέπει να το βρω για να βρω και το τραγούδι σε αυτό. Χθες ήταν το ποδοσφαιρικό αγώνα με την Εθνική που ήρθε το χ αυτό 2-2 μετά το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Δεν αντέξαμε. Αλλά για τους ποδοσφαιρόφιλους υπάρχει συνέχεια απόψε. Υπάρχει μπάλα δηλαδή. Πολλά παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την Nova και υπάρχει αυτό της Γαλλίας με την Ιταλία για το UEFA Nations League, League A. 10 παρατέρατο Γαλλία-Ιταλία. Ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια, 10 παρατέρατο Βέλγιο-Τουρκία. Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία στο League B. Την ίδια ώρα Ουγγαρία-Γεωργία, Πολωνία-Ρουμανία, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία. Και αυτό που έγινε νωρίτερα στο League C, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2. Αυτό που γίνεται τώρα από τις 7 ξεκίνησε. Το Κύπρος-Αρμενία είναι στο 1-0 στο 22 και το Λετωνία-Μαυροβούνιο 0-1 στο 23. Υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι στις 10 παρατέρα, το φαντάζομαι γι' αυτό σε απευθείας μετάδοση από την Νόβα. Είναι το Ισιά Φερόες με τη Σλοβακία. Καλή τηλεθέα σε όλους. Να πω μια καλησπέρα και στη Δώρα και στη Στέλλα που μου γράφουν, τώρα μου γράφουν. Η τελευταία μου ζητάει τραγούδι, θα προσπαθήσω για το επόμενο ημίωρο. Ένα τραγούδι έχει μείνει για να μας οδηγήσει στις 7.30. Και αυτό έρχεται αμέσως από τον... We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

μαστά για το τέταρτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. 5-5,5 λεπτά μαζί, 7.30 DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα. Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 επιστροφή με 2 επιτυχίες back to back. Από τη μία λίγο πριν ο Bob Sinclar με το I Can't Wait. Ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν και από τα μέσα της δεκαετίας του 80.

Again, way τώρα. Αυτό που ακούτε είναι το I like the way you move. Από Aaron Hairs και The Angels. Καλά, περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8, μένουν λιγότερο από 23-24 λεπτά μέχρι τότε. Διεύθυνση επικοινωνίας και γενικά ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μου είναι το website djmix.gr και το app φυσικά. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το Play Store της Google. Εκεί υπάρχουν όλα τα προσωπικά μου social media. Και για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Τα πόδια

Ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Εδώ θα είμαι. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά και θα έχουμε αυτή την καθημερινή μας όμορφη ρουτίνα. Τώρα ως Παρασκευή 6 με 8.

delivery στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα στο Facebook και το Instagram djmix.gr, να κάνετε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια στο συγκεκριμένο post. Από εκεί πέρα κάνετε ένα repost, ένα share το συγκεκριμένο post στο προφίλ σας και θα μπείτε στην κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9 με story

0: τι θέλεις αγάπη μου, Σίγκια, δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σ' αντέχω.
1: Αργύρης Μητσέλης.

μικρό σε διάρκεια το συγκεκριμένο track, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και ο Κομπονίτο από Παύλο Φιέρο. Έχει το κάτι ιδιαίτερο συγκεκριμένο τύπο. Να πω ότι η γλυκιά απόλαυση έχει όνομα, λέγεται Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα στο ακροτήρι. Εκεί που οι γεύσεις

είχα μιλήσει το πρώτο μήνυμα, όταν μιλούσα γι' αυτό. Είχα προαναφερθεί εννοώ. Πού εξαφανίζεται το φως όταν σβήνουμε το διακόπτη? Η απάντηση σε μια απορία πολλών ετών. Ναι, όταν σβήνουμε το διακόπτη σε ένα δωμάτιο, το φως εξαφανίζεται ακαριά, έτσι, δεν είναι? Πήγαινε όμως τα φωτόνια που, υπάρχουν στο, που υπήρχαν στο χώρο, αν θέλετε. Αυτή είναι μια απορία πολλών ετών, αυτό το μόνο σίγουρο. Φανταστείτε λοιπόν ότι βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, με τα φώτα αναμένα, πατάτε το διακόπτη και φαινομενικά ακαριά το φως εξαφανίζεται, βυθίζοντάς σας στο απόλυτο σκοτάδι. Πού πήγαν λοιπόν όλα τα φωτόνια? Μπορεί να ακούγεται ως μια απλή ερώτηση, αλλά είναι πολύ πιθανό να σας την κάνει κάποιο παιδί κάποια στιγμή, δεν ξέρω, you know. Παράλληλα, πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο αναζητούν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πάμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με όλο αυτό.

επανεκπέμπονται είτε διαπαιρνούν τα υλικά. Η απορρόφηση και η ανάκλαση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για το ερώτημά μας. Τα αντικείμενα απορροφούν το φως σε ορισμένα μήκη κύματος, ενώ ανακλούν το φως σε άλλα μήκη κύματος. Γι' αυτό βλέπουμε τα χρώματα. Μια κόκκινη μπάρα, για παράδειγμα, φαίνεται κόκκινη επειδή αυτό είναι το μήκος κύματος του φωτός που ανακλάται από αυτήν, ενώ απορροφά όλα τα άλλα μήκη κύματος, τα οποία μετατρέπονται σε άλλη μορφή ενέργειας, κυρίως θερμική. Αυτά εν ολίγοις. Αυτό το τραγούδι το θυμάμαι πολύ, στο πολύ μακρινό παρελθόν. Έρχεται σε ένα μοναδικό remix από K-Line και Jack Perry. Θα θυμίσω τον τίτλο. Λέγεται Utopia, η μεγαλύτερη. Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει με αυτό, εντός εισαγωγικών τραβήξει. Χτυπιόμασταν κάποια στιγμή όταν κυκλοφόρησε, έτσι δεν είναι?

Μάικη, Σοφία Ντζέου και τα σχετικά. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Σαββατοκύριακο θα σας ευχηθώ να περάσετε υπέροχα, να προγραμματιστείτε γενικότερα και να κάνετε αυτό που σας αρέσει και σας εκφράζει. Να είμαστε καλά και να ανταμώσουμε πάλι τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Και σήμερα το DJ Mix σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr το website. Και φυσικά το app που είναι πάντα διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας μέσα από το Play Store της Google. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fan και τις επιχειρήσεις Ally Dog, El Cafecito, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ανεώνουμε για τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The touch of beauty.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
6: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
7: Taste the story of the land. MU.
8: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
10: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 21 0 23 860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
5: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα.

0: προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
7: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
8: Προτάσεις
9: Kiss FM 89.
8: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ. Στο hot spot της πόλης. Ακτίνια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town. Since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίνια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα
10: σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
11: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.